0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγου. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούς εν μέσω εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών και ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι επιδρομές είχαν ως στόχο να προστατεύσουν τα αμερικανικά στρατεύματα από τις απειλές που θέτουν οι Ιρανικές δυνάμεις. Οι ΗΠΑ καταγγέλουν ότι οι Ιρανικά σκάφη επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συζητούν σχέδιο για άνοιγμα των στενών του Ορμούς περίπου ένα μήνα αφού καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με η Ιαπωνική εφημερίδα, η οποία επικαλείται διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συμφωνία και σε διάστημα 30 ημερών, όπως αναφέρεται, το Ιράν θα προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση των στενών. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, τα πλοία από όλο τον κόσμο θα μπορούν να πλέουν ελεύθερα και η Τεχεράνη θα σταματήσει την επιβολή διοδίων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 μέρες και στο διάστημα αυτό αναμένεται να διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη σχεδόν 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης έχει αποδείξει ειδικά στα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής ότι περνά από τα μεγάλα λόγια στις πράξεις. Ανέφερε επίσης ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία για να προσθέσει ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 που αφορά τον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, του οποίου θα προεδρεύσει η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά. Η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε τον ενδιάμεσο στόχο να ολοκληρωθούν τεχνικές συζητήσεις και να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη στις πολιτικές διαβουλεύσεις για τις πτυχές του προϋπολογισμού. Βασικός στόχος της είναι να ετοιμάσει και να παρουσιάσει διαπραγματευτικό πλαίσιο με αριθμούς πριν από την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αναμένεται να συζητηθούν επίσης θέματα για περαιτέρω προώθηση της ενιαίας αγοράς της Ένωσης και της άρσης εμποδίων μέσω επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, αλλά και θέματα σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για πτυχές του προϋπολογισμού και πώς αυτές μπορεί να ανταποκρίνονται στις τάσεις και προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Στο Θησίο θα γίνουν σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα που πυροδοτεί ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής να είναι καθημερινές. Στις 8 το βράδυ ο Αλέξη Τσίπρας δίνει ραντεβού με την ιστορία, όπως μεταδίδει η ελληνική δημόσια τηλεόραση. Η εκδήλωση αποτελεί την κορύφωση μιας περίοδου έντονων διεργασιών με το πολιτικό σκηνικό και τον χώρο της κέντρου αριστεράς να εισέρχεται σε φάση αναδιάταξης. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του κόμματος που θα συνδυάζει τον μπλε με το κόκκινο, καθώς επίσης και το όνομα της κίνησης και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας. Η επιδημία του ιού έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να φτάσει εξοπλισμός και υλικό στην περιοχή που πλήττεται και να εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού της επιδημίας, διαβεβαίωσε. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ενημέρωσε πως σχεδιάζει να ταξιδέψει εντός των ημερών στο Κόνγκο. Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών καταγράφηκε στη Χιλή. Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιόμετρων στην έρημο Ατακάμα. Επιτίδη παριστάνουν αστυνομικούς και αποσπούν χρήματα από πολίτες, προειδοποιεί αστυνομία. Συγκεκριμένα, κάτοικος Λευκωσίας 52 ετών ανταποκρίθηκε σε βιντεοκλήση που δέχθηκε από άγνωστο μέσο ηλεκτρονικής εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος παρίστανε ψευδός ότι επικοινωνεί εκ μέρους του Τμήματος Μετανάστευσης επικαλούμενος στη διεκπαιρέωση συγκεκριμένης διαδικασίας. Ο δράστης πέδειξε πλαστή αστυνομική ταυτότητα και κατάφερε να πείσει τον άνδρα να του παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία καθώς και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών του, αποσπώντας σημαντικό ποσό χρημάτων. Η αστυνομία ενημερώνει ότι ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με τον συγκεκριμένο τρόπο. Την τελευταία Κυριακή του Ιούνιου ή την 1η του Ιουλίου θα διεξαχθούν εκλογές για ανάδειξη αντιδημάρχου Αγλαντζάς μετά την εξασφάλιση βουλευτικής έδρας από τον Ανδρέα Κωνσταντίνου. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκος Ηλία είπε ότι το γραφείο του εργάζεται προκειμένου να γίνει η εκλογή του αντιδημάρχου Αγλαντζάς σε μία από τις δύο αυτές Κυριακές. Η θέση του αντιδημάρχου, πρόσθεσε, τερματίστηκε χθες από τον Ανδρέα Κωνσταντίνου μετά και την αποδοχή της θέσης του βουλευτή με το ΔΣΥ. Άλλο ένα περιστατικό κατάρρευσης τείχου και οροφής οικίας σημειώθηκε στη Λάρνακα χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς. Τμήμα οικίας κατέρρευσε στην περιοχή Χρυσοπολίτισσας με τις τρεις ενίκους να εξέρχονται έγκαιρα από αυτήν. Είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο του ΕΟΑ Λάρνακας και η επικίνδυνη οικοδομή σφραγίστηκε. Οι τρεις γυναίκες, οι οποίες διέμεναν στην οικία και κατάφεραν να εξέλθουν σώες, φιλοξενούνται σε άλλο χώρο, ενώ οι αρχές ειδοποίησαν τον ιδιοκτήτη της κατοικίας.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα επιλέξουν σήμερα τον νέο Μητροπολίτη Πάφου βάσει του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα. Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων με 4 υποψηφιότητες. Την υποψηφιότητά τους υπέβαλαν αυτοπροσώπως ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, ηγούμενος Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Ιεράς Μονής Παναγίας Τροδιτήσης, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Τριμηθούντος και κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και ο Αρχιμανδρίτης και πρωτοσύγγελος Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου Ιωάννης Θεοχάρους. Σήμερα το πρωί τα μέλη της Ιεράς Συνόδου αρχικά θα εξετάσουν τον κατάλογο των υποψηφίων και κατά πόσον πληρούν όλοι τα προσόντα που έχουν τεθεί. Κατόπιν αυτού θα προχωρήσουν στην πρώτη ψηφοφορία κατά την οποία αν κάποιος συγκεντρώσει πέραν των 8 συνοδικών ψήφων εκλέγεται Μητροπολίτης καθώς απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώσει κάποιος ποσοστό πέραν του 50% τότε θα ακολουθήσει δεύτερη ψηφοφορία με τους δύο επικρατέστερους. Σε αυτή την περίπτωση όποιος λάβει τις περισσότερες ψήφους εκλέγεται. Αν υπάρχει ισοψηφία τότε θα γίνει κλήρωση. Αν και στη ψηφοφορία δεν αποκλείονται εκπλήξεις, ο Γρηγόριος Ιωαννίδης συγκεντρώνει σύμφωνα με πληροφορίες τις περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί νέος Μητροπολίτης Πάφου. Πενθυμίζεται ότι ο Μητροπολιτικός Θρόνος Πάφου παραμένει κενός από τις 22 Μαΐου όταν η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε την έκπτωση τότε Μητροπολίτη Τυχικού με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο να ασκεί καθήκοντα τοποτηρητή. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο μεταξύ το απόγευμα χθες υποστηριχτές του Θεός Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις διαδικασίες για εκλογή νέου Μητροπολίτη στην Πάφο. Οι διαμαρτυρόμενοι κρατούσαν πάνω με συνθήματα, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς τον Θεός Μητροπολίτη και την αντίθεσή τους στην πλήρωση του Μητροπολιτικού θρόνου. Την ίδια ώρα ο Εναργία Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός απέστειλε επιστολή και ζητά από την Ιερά Σύνοδο να ανασταλεί η διαδικασία επιλογής νέου Μητροπολίτη, την οποία χαρακτηρίζει αντικανονική.

Χαραλαμπος Πάζαρος, Νικολέτα Κωνσταντίνου, Βαλεντίνος Φακοντής, Χρύσανθος Σαβίδης και Δημήτρης Μπάρος είναι οι 5 βουλευτές επαρχίας που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Η πρώτη ελληνοκύπρια γυναίκα που εκλέγεται βουλευτή στην Πάφο, η Νικολέτα Κωνσταντίνου, χαρακτήρισε εξαιρετικό το εκλογικό αποτέλεσμα του Δυσσύ στην Πάφο. Η κυρία Κωνσταντίνου απέδωσε την νίκη στο ποιοτικό ψηφοδέλτιο και την κινητοποίηση μελών και στελεχών του κόμματος τους, τους οποίους και ευχαρίστησε για τη μάχη που έδωσαν. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αφιέρωσε την νίκη στον πατέρα της και διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί σκληρά για να προωθήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαρχία μας. Ο Βαλεντίνος Φακοντής, που επανεξελέγει βουλευτής, χαρακτήρισε εντυπωσιακή την αύξηση των ποσοστών του ΑΚΕΛ στην Πάφο, τονίζοντας ότι αυτό οφείλεται στον αγώνα όλων των συνυποψηφίων του, τους οποίους και ευχαρίστησε. Ως επιβράβευση της δουλειάς του στη Βουλή τα προηγούμενα χρόνια, χαρακτήρισε την επανεκλογή του στη Βουλή ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία για το κόμμα του τα αποτελέσματα των προχθεσινών εκλογών Παγκύπρια αλλά και τοπικά για την επαρχία Πάφου. Διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί σκληρά μαζί με τους άλλους βουλευτές επαρχίας ώστε να υλοποιηθούν όλα όσα έχει υποσχεθεί στους πολίτες. Χαρά και ικανοποίηση εξέφρασε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής του Δυσσύ Νικόλας Λιασίδης για την επίτευξη του στόχου του κόμματός του να καταστεί πρώτο κόμμα σε σταυρούς προτίμησης εκλογές Κυριακής και εκλογής για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια Πάφου. Ο Νικόλας Λιασίδης ευχαρίστησε τα μέλη, τα στελέχη και τους φίλους του Δυσσύ που δούλεψαν μέχρι την τελευταία στιγμή ώστε ο Δημοκρατικός Συναγερμός να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα.

0: Παρόν και στην επόμενη ημέρα της ΕΔΕΚ, δηλώνει ο τέος βουλευτής του κόμματος Ηλίας Μυριάνθους. Για το κατάντημα της ιστορικής ΕΔΕΚ, είπε ο κύριος Μυριάνθους, υπάρχουν ευθύνες και αυτές αφορούν την προηγούμενη ηγεσία. Ο ίδιος δήλωσε στο Ραδιοκόσμος έτοιμος να συμβάλλει στον αγώνα για ανασυγκρότηση του κόμματος. Ο πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ και υποψήφιος βουλευτής Βάσος Δημητρίου χαρακτήρισε καταστροφικό το εκλογικό αποτέλεσμα, για το οποίο είπε υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αποδοθούν. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ο κύριος Δημητρίου ότι για τον ίδιο ο κύκλος στην πολιτική έκλεισε, όμως πρόσθεσε ως απλός στρατιώτης θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την αναγέννηση της ΕΔΕΚ. Το ΕΛΑΜ θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο εντός και εκτός Βουλής, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του κόμματος Μιχάλης Μιχαήλ, ο οποίος παρότι έλαβε περισσότερους από 1.600 σταυρούς προτίμησης, το ΕΛΑΜ και το ΕΛΑΜ ποσοστό 7,6%, ο ίδιος δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτή στην ΠΑΦ. Ωστόσο, είπε, δεν είναι απογοητευμένος και θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε το ΕΛΑΜ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ψηφοφόρων του. Ευχαριστίες στους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν, εξέφρασε ο Ανδρέας Κεσούρης, υποψήφιος της ΔΥΠΑ σε εκλογές Κυριακής. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, απέδωσε την ήττα του κόμματός του στην έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών. «Χάσαμε τη μάχη», ανέφερε χαρακτηριστικά, «αλλά υπάρχει και η επόμενη μέρα». Ο Ανδρέας Κεσούρης συνεχάρει τέλος τους νέους βουλευτές της επαρχίας. Άγνωστα πρόσωπα προχώρησαν σε κλοπή πρωτομής ήρωα από μνημείο στην περιοχή Κισόνεργας, προκαλώντας αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής αφαιρέθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρωτομή του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρήστου Κέλλη από το μνημείο στο σημείο. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό χθες το πρωί, όταν κάτοικοι διαπίστωσαν ότι η πρωτομή είχε εξαφανιστεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα χθες στο δρόμο Αχέλιας Κολώνης. Υποσυνθήκες που διερευνάει η αστυνομία, μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, η οποία κατέληξε σε χαντάκι στην άκρη του δρόμου. Ο μοτοσυκλετιστής μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο Πάφου. Στην ΠΑΦΟ σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Άνδρης Καπουδιώτη στην Οδό Θεσσαλονίκης στον αριθμό 4 και στην πόλη Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος. Προοδευτικά ωστόσο θα αναπτυχθούν νεφώσεις που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά του εσωτερικό, στις νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί με τα βλητή ασθενή τριών ποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενή μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά ενδέχεται να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής και τοπικά μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Την Πέμπτη από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή σε νότιες και ανατολικές περιοχές. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι και την Παρασκευή, για να κυμαίνεται κοντά ή και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ελλάδας Παύλος Μαρινάκης. Ο επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Διαμαρτυρία υποστηρικτών τυχικού στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου χθες εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου, η οποία επιλέγει νέο Μητροπολίτη Πάφου. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, είναι η εκπομπή Διαδρομές. Την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 2240 και 26 22 2250, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τον Φιλελεύθερο. Η τριπλή εξίσωση για την Προεδρία. Πρώτο τεστ της κεντροδεξιάς συνεργασίας στο νέο πολιτικό σκηνικό της Βουλής. Τα δεδομένα για Δυσί και Δίκο. Στείνεται συμμαχία Ακέλ Άλμα, γράφει ο Φιλελεύθερος. Δυσί και Δίκο έρχοντας συνολικό άθροισμα 25 βουλευτών κρατούν στα χέρια τους την Προεδρία της Βουλής. Το ερωτηματικό είναι αν θα είναι η Ανίτα Δημητρίου ή ο Νικόλας Παπαδόπουλος ο κοινός υποψήφιος. Η κάλπη διατήρησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον Δυσί, αλλά έδωσε και ψήφο εμπιστοσύνη στο Δίκο ως το μοναδικό πλέον κοινοβουλευτικό κυβερνών κόμμα. Από την άλλη, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απέκλεισε συνεργασία με Δυσί Δίκο ΕΛΑΜ και αγκαλιάζει το ΑΚΕΛ. Το κόμμα της αριστεράς χτίζει σε προτεραιότητα την κοινωνική συμμαχία για τις προεδρικές του 2028. Στην πρώτη σελίδα επίσης της εφημερίδας, άλλοι νέοι και άλλοι παλιοί γνώριμοι, άλλοι με εμπειρία, άλλοι χωρίς και αρκετοί με δείγματα γραφής στα πολιτικά και κομματικά δρόμενα. Η σταυρή προτίμησης που πήραν οι 752 υποψήφοι. Ποιοι είναι οι 56 βουλευτές. Η Βουλή της νέας πενταετίας, πόσες έδρες πήρε το κάθε κόμμα σε κάθε κατανομή και ποιος ο μέσος όρος ηλικίας των βουλευτών ανά κόμμα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, προεδρίες επιτροπών πάνε για εφαρμογή του κανονισμού. Δυσί ΑΚΕΛ από 5, Δίκο 3, με το ΕΛΑΜ να διεκδικεί άλλες 3 προεδρίες. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία δεν δικαιούνται προεδρίες. Νίκος Αναστασιάδης, παρέμβαση του τέος προέδρου για την επόμενη μέρα. Αντέχει το πολιτικό σύστημα επιταγή ευθύνης προς τη νέα Βουλή από το λαό. Όσοι πήγαν στην κάλπη κινήθηκαν κεντροδεξιά και δεξιά δείχνοντας κατεύθυνση. Προειδοποιήσεις Πούτιν ετοιμάζει πλήγματα στο Κίεβο ή Μόσχα. Συστηματικά πλήγματα κατά κέντρων λήψης αποφάσεων και διοικητικών θέσεων στην Ουκρανία πραγματοποιούν οι Ρώσοι τις τελευταίες ώρες, καλούν διπλωμάτες να αποχωρήσουν από το Κίεβο. Εξυγχρονίζεται η ΚΕΟ, νέο εργοστάσιο 25 εκατομμυρίων και κέντρο διανομής. Στην ανέγερση και λειτουργία κέντρου διανομής και εμφιάλωσης συνοπνευματοδών ποτών, το οποίο θα περιλαμβάνει σύγχρονες εγκαταστάσεις, προχωρεί η ΚΕΟ με συνολικό κόστος 25 εκατομμυρίων. Η νομοθεσία ψηφίστηκε, καθυστερούν οι κάμερες στις στολές αστυνομικών σε στάδιο τεχνικών προδιαγραφών και καταγραφής αναγκών το σύστημα των φορητών καμερών της αστυνομίας παρά την ψήφιση της νομοθεσίας από το Μάρτιο. Υπόθεση 16 κιλών κοκαίνης κλειδί ο Μάρωνα στη δίκη Ζαβράντονα. Το κακουργιοδικείο κατέληξε να παραμείνει υποκράτηση ο κατηγορούμενος, αρχίζει ακρόαση στις 2 Ιουνίου, ενώ η επανεκδίκαση θα εξελιχθεί σε γοργούς ρυθμούς. Στο επίκεντρο η μαρτυρία του Μάρωνα. Πρώην βουλευτές, χρυσά εφάπαξ και παχυλές συντάξεις. Πόσο εφάπαξ θα πάρουν 27 βουλευτές που δεν επανεξελέγησαν και ποια θα είναι η μηνιαία του σύνταξη, ποιος ο μεγάλος άτυχος που δεν πρόλαβε να καταχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. 4 βουλευτές δύναται μέχρι 9 Ιουνίου να αποποιηθούν τις κυβερνητικές συντάξεις που λαμβάνουν πέραν της βουλευτικής αντιμισθίας. Σχέδιο δράσης προς αποφάσεις για κυκλοφοριακό Λεμεσού, Υπουργείο Μεταφορών και Δήμοι καταρτίζουν λίστα παρεμβάσεων για αποσυμφόρηση της πόλης με αιχμή τον Βόρειο Παρακαμπτήριο και μικρά έργα άμεσης υλοποίησης. 4 υποψηφιότητες, σήμερα απόφαση για Μητροπολίτη Πάφου. Η Ιερασύνοδος συνεδριάζει το πρωί για την εκλογή διαδόχου του τυχικού με 4 υποψηφιότητες στο τραπέζι και έντονο παρασκήνιο υπέρ συνενετικής λύσης. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε με τον Πολίτη. Το 2028 δεν είναι δεδομένο για Χριστοδουλίδη. Μετά τις βουλευτικές αλλάζουν οι ισορροπίες για τις προεδρικές. Ο Δυσί βγήκε από τις βουλευτικές με σαφώς ενισχυμένη αυτοπεποίθηση. Η πρωτιά με 27,2% δεν είναι μόνο εκλογική επιτυχία, είναι πολιτική αποκατάσταση. Ξεπέρασε την ήττα του 23 και στέλνει μήνυμα ότι παραμένει ο ισχυρότερος οργανωμένος πολιτικός μηχανισμός της χώρας.
Η ψυχολογία του κόμματος αλλάζει και από θέση άμυνας περνά σε θέση διεκδίκησης, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα αποδεχόταν τη λογική να αποδεχθεί έναν πρόεδρο που προήλθε από διάσπαση του δικού του χώρου και καθιστά πιο πιθανή την αυτόνομη κάθοδό του στις προεδρικές με δικό του υποψήφιο. Η κάλπη έβγαλε με σημαντικές απώλειες το μπλοκ Δίκο, ΕΔΕΚ και ΔΥΠΑ που στήριξε το 2023 τον Νίκο Χριστοδουλίδη 17% από 25%, κάτι που ουσιαστικά συνιστά πολιτική αποδυνάμωση και του ίδιου, ενώ αν και το Δίκο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κυβερνητική συμμετοχή δεν αποδίδει πολιτικά, τότε οι επιλογές του μπορεί να αλλάξουν. Φωτογραφία εδώ στην πρώτη σελίδα του Πολίτη. Νέοι βουλευτές ανακήρυξη με χαμόγελα, με νέα πρόσωπα, σημειολογικές κινήσεις και πολιτικά μηνύματα. Έγινε χθες η ανακήρυξη των 56 βουλευτών οι οποίοι ετοιμάζονται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους από τις 4 Ιουνίου. Άννη Αλεξούη επανέφερε καταγγελία για υπαρχικό αστυνομίας. Καταγγελία για χρηματισμό του υπαρχικού αστυνομίας Πανίκου Σταύρου επανέφερε μετά από περίπου μία δεκαετία η Ιωάννα Φωτίου Άννη Αλεξούη, προειδοποιώντας με κυκλοφορία και σχετικού βίντεο. Η υπόθεση ερευνήθηκε και δεν διαπιστώθηκε οτιδήποτε εναντίον του. Φιδίας Παναγιώτου μένει η Ευρωβουλή, γλιτώσαμε 6 εκατομμύρια. Ο ευρωβουλευτής Φιδίας Παναγιώτου επέλεξε τελικά να παραμείνει στην Ευρωβουλή με τη Δημοκρατία να αποφεύγει τον πονοκέφαλο των νέων ευρωεκλογών με κόστος 6 εκατομμύρια. Δικαιολογημένα νιώθουν εξαπατημένοι χιλιάδες ψηφοφόροι του, οι οποίοι με την ψήφο τους βάζουν στη Βουλή πρόσωπο που δεν αποτελούσε επιλογή τους. Ακόμη από την πρώτη σελίδα. 4 υποψήφοι για το θρόνο της Πάφου, εκλογή από Ιερά Σύνοδο ίσως και σήμερα. Κακουργιοδικείο παραμένει υποκράτηση ο Ζαβράντονας. Αυθόδης επιμένουν να δουν τον πρόεδρο οι αγροτικές Κάβο Γκρέκο, Τέρμα οι Βουτιές από τις Σπηλιές. Έμειναν εκτός νυμφώνος, επαναδιεκδίκησαν θέση στη Νέα Βουλή αλλά δεν έπεισαν. 9 βουλευτές της προηγούμενης Βουλής επαναδιεκδίκησαν εκλογή αλλά δεν τα κατάφεραν. Κάποιοι έχασαν το τρένο για μερικές εκατοντάδες ψήφων. Οικολόγοι ΕΔΕΚ ΔΥΠΑ σε οικονομική ασφυξία μετά τον αποκλεισμό από Βουλή. Νέοι βουλευτές, 3 παρετήσεις λόγω ασυμβιβαστού. Βουλευτικές 2026, για πρώτη φορά 11 γυναίκες στην Βουλή. Ακόμη, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, καταρχήν συμφωνία για ειρήνη, μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων για εκεχηρία 60 ημερών και άνοιγμα του Ορμούς παίρνει σχήμα, αλλά παραμένει ανυπόγραφο. Τουρκία σε κρίση, η αντιπολίτευση. Ο Ερντογάν αποκεφαλίζει το CHP, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, χρησιμοποιώντας δικαστήρια, αστυνομία και χημικά. Μεταρρύθμιση Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ταχύτητα θέλει ο Μουσούτας. Επιφυλάξεις από εργοδότες και συντεχνίες για την κατάθεση στη Βουλή νομοθετήματος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα στην πρώτη σελίδα του Πολίτη. Θα πάμε να δούμε για τη συνέχεια το πρωτοσέλιδο της αλήθειας.

Οικετεύει τον Δυσί, γράφει η εφημερίδα. Ο μεγάλος χαμένος των βουλευτικών αναζητεί τώρα πολιτική νομιμοποίηση. Από τους 6 στη Βουλή, οι 5 αντιπολίτευση. Από την πρώτη και όλας νύχτα των εκλογών επανέρχεται συντονισμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αποχριστοδουλικούς το επιχείρημα ότι ο Δυσί οφείλει να επαναξιολογήσει τη σχέση του με τον πρόεδρο. Η κάλπη αποδυνάμωσε σοβαρά το κυβερνητικό μπλοκ και άλλαξε τις ισορροπίες γύρω από τον πρόεδρο. Η πίεση προς τον Δυσί για συνεννόηση δεν διαβάζεται πλέον ως ένδειξη ισχύως, αλλά ως πανικός και ανάγκη για επιβίωση. Εφόσον ο Δυσί διατηρεί την πρωτιά σε υψηλό ποσοστό και το κυβερνητικό μπλοκ εμφανίζεται αποδυναμωμένο, τότε η συζήτηση μετατοπίζεται αναγκαστικά το ποιος χρειάζεται ποιον. Άρχισαν τα σενάρια για την Προεδρία της Βουλής. Μετά την κάλπη ανοίγει το επόμενο μεγάλο πολιτικό μέτωπο. Οι αριθμοί των εδρών μετατρέπονται σε πολιτικές εξισώσεις και οι πρώτες διεργασίες κινούνται ήδη παρασκηνιακά. 3 χρόνια δηλώνει τα ίδια ο Βαφεάδης. Οι υποσχέσεις στη Λεμεσό για το κυκλοφοριακό επαναλαμβάνονται. Για τις λωρίδες λεωφορείων σε κέρυες οδικές αρτηρίες, ο Υπουργός παραδέχτηκε πως τις έκαναν παρότι γνωρίζουν πως σήμερα μπορεί να περνά μόνο ένα λεωφορείο κάθε τόσο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, οι 6 όροι του μνημονίου κατανόησης και το στίχημα με τα στενά του Ορμούζ. Γογό μας

0: εξημέρους κατοικίες όπου διέμεναν τρεις γυναίκες. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, τρελό φινάλε σε μια τρελή σεζόν. Εδώ μια φωτογραφία από κάποιον από τους... νομίζω είναι για το μπάσκετ η φωτογραφία, η οποία, το μπάσκετ στο οποίο πρωταθλήτρια έχει στεφθεί η ΑΕΚ Λάρνακας σε παιχνίδι χθες με τον Κεραυνό, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτά και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Συσπυρωμένο και ενισχυμένο το ΑΚΕΛ. Στέφανος Στεφάνου. Συνεχίζουμε ακόμη πιο ισχυρή την προσφορά μας προς την κοινωνία και τους πολίτες. Η ενίσχυση του ΑΚΕΛ στις βουλευτικές εκλογές και η αυξημένη εμπιστοσύνη του κόσμου δίνουν στο κόμμα μεγαλύτερη δύναμη και στη συνέχεια με στόχο να συνεχίσει να προσφέρει στην κοινωνία και να παρεμβαίνει ουσιαστικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, δήλωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου. Το ΑΚΕΛ πρόσθεσε ως ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις για την κοινωνία. Φωτογραφία εδώ στην πρώτη σελίδα από την κοινοβουλευτική ομάδα μετά την χθεσινή ορκομοσία των βουλευτών. Η σύνθεση της νέας Βουλής, ζυμώσεις, αποκλεισμοί και αναζήτηση συμμαχιών για την Προεδρία. Θολό παραμένει το τοπίο για στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση χωρίς απαντήσεις στα ανοιχτά θέματα, το πέναλτι 12% οι χαμηλές συντάξεις, το Ταμείο Προνοίας και τα χρωστούμενα προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Λύσεις με χρονοδιαγράμματα για το κυκλοφοριακό της Λεμεσού. Σύσκεψη με τον Υπουργό Μεταφορών, όπου τέθηκαν επιτάπητος προβληματισμοί και εισηγήσεις για ουσιαστικά έργα για βελτίωση της κινητικότητας και της καθημερινής διακίνησης των πολιτών τόσο στις αστικές περιοχές όσο και στην περιφέρεια. Ιερά Σύνοδος, σήμερα η εκλογή του Μητροπολίτη Πάφου με τέσσερις υποψηφιότητες, επικρατέστερος Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης. Αγνοούμενοι, ανασκαφές σε 8 διαφορετικές περιοχές έχουν ταυτοποιηθεί 5 από τις 7 σωρούς που εντοπίστηκαν στον κήπο του ΤΕΚΕ. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πρωτιά ΑΚΕΛ ανάμεσα στους νέους ψηφοφόρους ηλικίες 18 έως 24 χρονών. Σε ρυθμούς εκλογών για νέο αντιδήμαρχο βρίσκεται η Αγλαντζά. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, ο αθλητισμός Ομόνια ξεκαθαρίζει σιγά σιγά το σκηνικό για τα καλοκαιρινά ψώνια εντός εισαγωγικών. ΑΕΛ ξεκίνησε η δουλειά εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 18 λεπτά πριν από τις 8. Κύριο θέμα σήμερα στην επικαιρότητα είναι βεβαίως οι κινήσεις που γίνονται για την Προεδρία της Βουλής, η ανάγνωση, η ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος και οι πολιτικές διαστάσεις που έχουν οι ισορροπίες όπως διαμορφώθηκαν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, όχι μόνο μες στη Βουλή αλλά γενικότερα, εν όψη βεβαίως και το 2028 των προεδρικών εκλογών. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτές οι βουλευτικές εκλογές είναι πρόκριμα και ουσιαστικά διαμορφώνουν τις εξελίξεις και για τις προεδρικές εκλογές. Νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστικά και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που έστειλε το εκλογικό σώμα και οι αναλύσεις σε σχέση με τις συμμαχίες που ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν. Η ερμηνεία που δίνεται σε ό,τι αφορά τις διεργασίες είναι ότι αφενός μένει η αποδυνάμωση των κομμάτων που στήριξαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2023, το γεγονός δηλαδή ότι ΕΔΕΚ και ΔΥΠΑ δεν θα εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, έχει ανάψει την συζήτηση για το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεργασία ή να επαναξιολογηθεί η σχέση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Από την άλλη, το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός διατήρησε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, διατήρησε τις πολιτικές του δυνάμεις, βγήκε από αυτήν τη μάχη ενισχυμένος, μπορεί να μην είναι σε ποσοστά και σε κοινοβουλευτική δύναμη, αλλά με καλύτερη αυτοπεποίθηση. Θεωρείται ότι αυτό συμβάλλει στο να ληφθούν αποφάσεις που έχουν σχέση με τις προεδρικές εκλογές με καθαρότερο μυαλό. Από την άλλη μεριά, το ΑΚΕΛ αισθάνεται ότι αυτή η αύξηση που είχε, παρά το γεγονός ότι δεν μεταφράστηκε σε αύξηση και των εδρών, του δίνει το δικαίωμα να σχεδιάζει με μεγαλύτερη άνεση για τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου. Αναμένεται σήμερα να έχουμε νέο Μητροπολίτη Πάφου. Οι ενδιαφερόμενοι είναι 4. Έληξε χθες αυτή η διαδικασία. Είναι ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου, ο ηγούμενος της Σταυροπυγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει διατελέσει αρκετά χρόνια και ήταν το δεξί χέρι του πρώην Αρχιεπισκόπου, του Χρυσοστόμου, και στη συνέχεια τον πήρε μαζί του και στην Αρχιεπισκοπή. Είναι επίσης ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Πάφου ο Ιωάννης Θεοχάρους. Είναι, για όσους δεν θυμούνται, είναι ο ιερέας που λειτουργούσε στην Εκκλησία Αποστόλου Παύλου, εκεί όπου είχαμε το επεισόδιο με τον εναργία Μητροπολίτη Τυχικό. Επίσης είναι ο ηγούμενος της Τροοδίτισσας ο Σοφρόνιος και ο Γρηγόριος Ιωαννίδης, ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Τριμηθούντος. Αυτοί είναι οι 4 που έχουν εκδηλώσει γραπτός, όπως προβλέπονταν, το ενδιαφέρον για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου, και μένει να δούμε σήμερα ποια θα είναι η επιλογή των μελών της Ιεράς Συνόδου. Πληροφορίες φέρουν τον Αρχιεπίσκοπο να εργάζονταν τις τελευταίες ημέρες ώστε να υπάρξει συνενετική λύση για την Μητρόπολη, όπως έγινε δηλαδή και για τον καταστατικό χάρτη και στη λήψη άλλων αποφάσεων που λήφθηκαν το τελευταίο διάστημα από την Ιερά Σύνοδο. Επιδιώχθηκε και υπήρχε ομοφωνία από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Κάτι ανάλογο προωθεί και για τη θέση του Μητροπολίτη Πάφου, αν είναι δυνατόν να είναι ομόφωνη η απόφαση των μελών της Ιεράς Συνόδου, για να τερματίσουν και όλη αυτή την παραφιλολογία. Υπάρχουν φαβοροί και outsider, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν κάποιες εκτιμήσεις που θέλουν αρκετούς συνοδικούς να συγκλίνουν στο όνομα του Γρηγόριου Ιωαννίδη, του πρωτοσύγγελο της Μητρόπολης Τριμηθούντος. Ελπίζουμε σε λίγο να έχουμε τον εκπρόσωπο της Αρχιεπισκοπής, τον θεολόγητο Χριστάκη Ευσταθίου. Αν δεν τον έχουμε σε λίγο, θα τον έχουμε, ελπίζω, λίγο αργότερα.

0: Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον Χριστάκη Ευσταθίου. Έκανα τον πρόλογό μου, είναι τώρα μαζί μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί έχει πολλή δουλειά σήμερα ο κύριος Ευσταθίου. Καλημέρα σας, κύριε Ευσταθίου.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα και στους
0: λοιπόν, να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας απαντήσετε. Θα έχουμε Μητροπολίτη Πάφου σήμερα?
1: Θα σου πω θα έχουμε, αλλά να πάνω προσωπικά την ευθύνη.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Συγκλίνουν οι πληροφορίες μας και οι εκτιμήσεις μας, αν μη τι άλλο.
1: Εντάξει, είναι έτσι βάσιμη εκτίμησή μου ότι σήμερα θα έχουμε, αλλά εντάξει, εκτός και αν προκύψει κάτι εντελώς απρόπτωτο που να παρατείνει την διαδικασία.
0: Υπάρχει όμως περίπτωση, κύριε Ευσταθίου, αυτή η επιστολή χθες ή το διάγγελμα του τυχικού να εμποδίσει σήμερα τη Σύνοδο να πάρει απόφαση?
1: Καθόλου μα καθόλου. Δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρο ήδη από εδώ και αρκετό καιρό. Δόθηκαν τότε τα χρονοδιαγράμματα, αν θυμάστε, τον περίμεναν κάπου προγραμματίζοντας συνεδριάσεις, δεν ερχόταν, έλειπε στο εξωτερικό ή αυτά που περίμεναν, δηλαδή ως προϋποθέσεις για να τηρηθούν, για να, όπως ακριβώς είχε αποφασίσει τότε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκδικάζοντας το Έκκλη, τον θυμάστε. Εξαντλήθηκαν όλα. Νομίζω ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία που όπου να είναι τελειώνει κιόλας.
0: Μάλιστα. Και ποια θα είναι η διαδικασία σήμερα, τι ώρα δηλαδή θα ξεκινήσουν?
1: Λοιπόν, ναι. 10 η ώρα συνέρχεται η Σύνοδος. Ναι. Πρώτη πράξη επίσημη είναι να ελέγξει τον κατάλογο και να τον επικυρώσει. Mm-hmm. Επικυρώσει τα ονόματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει στην εκλογή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πρώτη πράξη. Θεωρούμε ότι να κυλήσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα είναι γι' αυτό που είμαι και αισιοδόξος ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Mm-hmm. Θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος που είναι η εκλογή. Θα δοθούν τα ψηφοδέλτια σφραγισμένα με το σφραγίδα της Ιεράς Συνόδου για να είναι έγκυρα, μυστική ψηφοφορία. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αν από την πρώτη φάση υπάρχει τέτοια σύγκληση που να επιτρέπει κάποιον να εξασφαλίσει το 50% στην έναν, τότε έχουμε νέο Μητροπολίτη. Αν όχι, θα πάει λίγο πιο κάτω, με την έννοια ότι θα μείνουν οι δύο επικρατέστεροι, οι δύο που έχουν εξασφαλίσει περισσότερους ψήφους, και θα επαναληφθεί η ψηφοφορία. Και αν δεν υπάρξει, ενώ έστω και απλή πλειοψηφία,
0: μάλιστα,
1: και έχουμε 8-8 για παράδειγμα, πάμε σε κλήρωση.
0: Είναι 16 τα μέλη της Ιεράς Συνόδου που έχουν δικαιούνται.
1: Ναι, σήμερα είναι 16. Θα μπορούσε να ήταν 17 για άλλο θέμα, αλλά ναι, είναι 16 τώρα, οπότε αν αντιλαμβάνεστε υπάρχει και αυτό.
0: Και υπάρχει πιθανότητα. Να σας ρωτήσω κάτι. Επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι ο Αρχιεπίσκοπος τις τελευταίες ημέρες εργάζονταν προκειμένου να υπάρχει ομόφωνη απόφαση, αν είναι δυνατόν, της Ιεράς Συνόδου, όπως έγινε και με το καταστατικό και προηγούμενες αποφάσεις που λήφθηκαν. Ήταν ομόφωνες και είναι κάτι το οποίο μας εξέπληξε, είναι αλήθεια, εμάς που είμαστε μακριά από όλα αυτά. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοια πιθανότητα?
1: Όχι, Κώστα, δηλαδή είναι υποτιμητικό για το πρόσωπο του Μακαριωτάτου. Μακαριωτάτος παρακολουθεί εκείνο που γνιάζεται και ευαισθητοποιείται τώρα είναι ακριβώς να κυλήσουν οι διαδικασίες όπως πρέπει. Mm-hmm. Όχι να μπει σε αυτό το πειρασμό, αν θέλετε, ποιο πρόσωπο θα επιλεγεί ή ποιους θα επηρεάσουμε κλπ. Αυτό πιστεύω ότι είναι εκτός πλαισίων αλλά και του πνεύματος μιας Ιεράς Συνόδου.
0: Θα ήθελε προφανώς να είναι ομόφωνη η απόφαση.
1: Εντάξει, αλλά και να μην βγει ομόφωνη η απόφαση δεν είναι κάτι. Στις προηγούμενες περιπτώσεις ναι, είχε τεράστια σημασία με τον καταστατικό χάρτη. Σήμερα όμως σκέφτομαι το και λίγο ότι είναι κάπως φυσιολογικό να υπάρχουν και άλλες, αν θέλετε, επιλογές από κάποιους. Είναι 16 άτομα εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, το ομόφωνο μπορεί αν βγει θα είναι εκπληκτικό αποτέλεσμα. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα εγώ το βλέπω και φυσιολογικό να υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές. Τώρα, εκείνο που το διακύβευμα θέλετε είναι αν θα βγει αυτό που λέμε από τον πρώτο γύρο. Ναι. Δηλαδή είναι η πρώτη φάση εκεί. Αν κάποιος εξασφαλίσει το 50% συν ένα, ναι, και αυτόν είναι έτσι δυνατό στοιχείο για τον εκλεγέντα. Διαφορετικά πάμε λίγο πιο κάτω. Καμιά,
0: με απλή πλειοψηφία.
1: Κάποιο,
0: ναι,
1: χρόνο, με απλή πλειοψηφία ή όπως είπαμε και στο απομακρυσμένο.
0: Είναι η πρώτη φορά που η Σύνοδος θα επιλέξει, ναι, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη νέα, με το, ναι, νέο καταστατικό χάρτη, και έχει και αυτό την ιστορική του σημασία.
1: Μπράβο, μπράβο, θα το επεσήμανα αυτό, ναι, και σωστά το τοποθετείς Κώστα, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να καθυστερήσω άλλους συναδέλφους, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φσταθή.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε ραντεβού αύριο εμείς.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Λοιπόν, έκανα το πρωί έτσι στην εισαγωγή μια αφορμή και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία σήμερα προσπαθούν να δουν τα πολιτικά μηνύματα και τις διεργασίες που πυροδοτεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Έχουμε μαζί μας τον επανεκλεγέντα βουλευτή και αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Χρήσανθο Σαββίδη, ο οποίος εξασφάλισε και πολύ και το είναι και πρώτος σε ψήφους στην επαρχία μας, παρά το γεγονός ότι το Δίκο ήταν τρίτο κόμμα στην Πάφο. Ο Χρήσανθος Σαββίδης εξασφάλισε τις περισσότερες ψήφους. Καλή σας μέρα, κύριε Σαββίδη.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Συγχαρητήρια για την εκλογή σας και για την πρωτιά σας, παρότι δεν είναι ζητούμενο φαντάζομαι, αλλά έχει τη σημασία του και αυτό.
1: Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο της Πάφου που με στήριξε, που μου έδωσε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία να υπηρετήσω τον κόσμο από το παθμό του βουλευτή. Βεβαίως με χαροποιά να είμαστε δίκαιοι ως άνθρωπο η πρωτιά αυτός ο μεγάλος όγκος των ψήφων. Ξεκινήσα μια προεκλογή σε αντίξωες συνθήκες, είχαμε καθυστερήσει να βρούμε συνυποψήφιους. Εν τούτης όλα πήγαν καλά και συνεχίζουμε ταπεινά και δυναμικά για την ερχόμενη πενταετία, για τον απλό τον πολίτη, για την επαρχία μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου που ήταν όλο αυτό το διάστημα μαζί μου. Είμαι τυχερός γιατί έχω ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σκληρά μαζί μου, μεθοδικά, και καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά από εκεί πέρα, από σήμερα, ξεκινάμε τη νέα μας συνεδρία. Στις 9.30 το πρωί έχουμε συνεδρία, η πρώτη συνεδρίαση της γραμματείας για τον πρώτο απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος. Αλλά αντιλαμβάνεστε, θα παρθούν και κάποιες αποφάσεις το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την Προεδρία της Βουλής, τον καταρτισμό των Επιτροπών, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά στο να μπορέσει να ασκήσει σε πολιτικές.
0: Κύριε Σαββίδη, δεν ξέρω, μπορεί να είδατε και εσείς τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι επιχειρείται μία κεντροδεξιά συμμαχία στη Βουλή με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΕΛΑΜ, ή χωρίς το ΕΛΑΜ μόνο το Δημοκρατικό Κόμμα και ο Συναγερμός. Υπάρχει αυτό σενάριο, αυτό το ενδεχόμενο το εξετάζετε, δηλαδή είναι πιθανό να συνεργαστείτε με τον Δημοκρατικό Συναγερμό για την εκλογή νέου Προέδρου?
1: Να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε συζητήσει μεταξύ μας καθόλου ως ηγεσία αυτά τα σενάρια τα οποία διαχείονται στις εφημερίδες ή δεξιά ή αλλού. Θα γίνει τώρα η πρώτη συνεδρία, θα δούμε όλα τα σενάρια. Εκείνο το οποίο μπορώ να κρατήσω είναι ότι ο Πρόεδρος του Δίκο άφηκε τις πόρτες ανοιχτές, δεν έχει κλείσει καμία πόρτα. Θα πάμε στις 9.30 ώρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα ενδεχόμενα, να ακούσουμε αν υπάρχει οποιαδήποτε επαφή του ίδιου του Προέδρου. Γι' αυτό μας φωνάξαν σήμερα το πρωί όσοι εσύ έχουν την πρώτη μας συνεδρίαση. Το γεγονός είναι ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω, ναι, όσον αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα. Να σας πω μια παρατήρηση την οποία έχω κρατήσει. Είναι ότι έκαναν πρόβλεψη με πιθανότητα εμφάνισης 90%. Τι σημαίνει αυτό? Διερεύναν το εύρος της εκτίμησης για να μην πέσουν έξω δημοσκοπικά αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Αυτό, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη ως τεχνοκράτης, είναι λάθος. Συνήθως δημοσκοπήσεις γίνονται μια πιθανότητα εμφάνισης στο 95-97% με περισσότερο ρίσκο, αλλά εκεί έγκυται η επιτυχία ενός δημοσκόπου, να παίρνει σωστό δείγμα, το λεγόμενο unbiased, αμερόληπτο δείγμα, και όχι να κάνει διαστήματα εμπιστοσύνης, εκτίμησης τεράστια, να σου λέει ο άλλος για παράδειγμα θα πάρεις ποσοστό από το 6 μέχρι το 10. Αυτό δεν είναι σωστά, δεν είναι σωστή.
0: Τέτοιες εκτιμήσεις μπορεί να κάνει οποιοδήποτε χωρίς να κάνει δημοσκόπηση.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι μια παρατήρηση την οποία έχω καταγράψει.
0: Πάντως θέλω να πω ότι και εσείς είχατε ανησυχήσει πολύ για το τι σας έδιναν οι δημοσκοπήσεις. Είναι αλήθεια, κύριε Σαββίδη?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό Μπορεί
0: και
1: να βοηθήσει.
0: Θυμάμαι τις κουβέντες που είχαμε και, τις δικές σας δηλώσεις το τελευταίο διάστημα ότι κινδυνεύει η έδρα στην Πάφο, για παράδειγμα.
1: Αυτό, είναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Και επίσης, εκείνο το οποίο μπορώ να πω ότι με ευθύτα λόγο, ότι δούλεψε θετικά για μας. Κανένα δεν πίστευε ότι θα παίρναμε ένα διψήφιο νούμερο και θα λέω ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, είμαστε ικανοποιημένοι ότι καθίσαμε.
0: Θέλετε σχεδόν... να πείτε, υπάρχει περίπτωση, κύριε Σαββίδη, επειδή είδαμε, το είδαμε αυτό, ότι τα μικρότερα κόμματα, τα νέα κόμματα, αν θέλετε, τα μικρότερα, είδαμε συρρήκνωση σε σχέση με το πώς τα παρουσίαζαν οι δημοσκοπείς. Είναι πιθανόν τα παραδοσιακά κόμματα, το ΔΙΚΟ, το ΑΚΕΛ, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, να έπεισαν περισσότερους ψηφοφόρους αυτό το τελευταίο διάστημα για την ανάγκη να κάνουν πιο υπεύθυνες επιλογές, για σταθερότητα, για...
1: Φαίνεται, αγαπητέ Κώστα, για είμαστε δίκαιοι, να υπάρξει μια ανάλυση των δεδομένων, μια ανάλυση δική μας, όπως λέμε, στατιστική, για να δοθούν οι ανάλογες εξηγήσεις, ερμηνείες όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτές οι προσεγγίσεις που γίνονται περισσότερο, θα έλεγα, κάτω από την σκέπη της λογικής. Υπάρχει όμως και η τεχνοκρατική μελέτη, αλλά θα έλεγα ότι στο δίκο μίλησε περισσότερο ο κομματικός πατριωτισμός τις τελευταίες μέρες. Εκεί μας έλεγε μια κίνηση συσπήρωση γύρω στο 50%-53%, νομίζω φτάνει στο 65%. Και από εκεί και πέρα όμως, εκείνο το οποίο μέναμε ικανοποιία είναι ότι έχουμε κρατήσει σχεδόν το 8 από 9 βουλευτές που διατηρά το δίκο ως δημιουργικός παράγοντας στη νέα Βουλή. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε για τον τόπο μας, για την Πάφο μας.
0: Θέλω κάτι ακόμη να σχολιάσετε. Όχι, δεν είναι μόνο έτσι πολιτική εκτίμηση αυτό ή ένα φθαίρετο. Είναι αλήθεια ότι από τα τρία κόμματα που στήριξαν στις εκλογές του 23 τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα δύο είναι εκτός Βουλής. Μείνατε μόνοι σας να στηρίζετε τον πρόεδρο αυτή τη στιγμή ως κοινοβουλευτικό κόμμα. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα ή είναι και ένα μήνυμα προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριε Σαββίδη, θεωρείτε?
1: Το γεγονός είναι ότι έχουμε μείνει το μόνο κυβερνητικό κόμμα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι κάποια μηνύματα, αγαπητέ Κώστα, πηγαίνουν παντού και στο προεδρικό και στους κομματικούς σχηματισμούς που στηρίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι η Δημοκρατία βρίσκει τις λύσεις μέσα στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τα νομοθετήματα, αλλά ας μην προτρέχουμε να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες μέρες. Εκείνο το οποίο θα πω ότι ως δημοκρατικό μα νιώθουμε αυτή την ικανοποίηση, αν και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να πηγαίναμε καλύτερα. Από εκεί και πέρα η φιλοσοφία είναι ότι πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις, πρέπει να αγαπάς τον κόσμο και να πολιτεύεσαι με γνώμονα το καλό νούμενο, καλό της ίδιας της κοινωνίας. Οι αντιδράσεις και οι αντιπαραθέσεις δεν έχουν θέση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη. Καλή δουλειά εύχομαι. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Διαδρομές.
3: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Ακούσαμε πριν από λίγο τον Χρύσανθο Σαββίδη να σχολιάζει το εκλογικό αποτέλεσμα, τις διεργασίες που αυτό πυροδοτεί και για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες, κατά πόσον η μη κοινοβουλευτική παρουσία των κομμάτων ΔΥΠΑ και ΔΕΚ αποδυναμώνει το προεδρικό μπλοκ και γενικότερα την κυβέρνηση. Λοιπόν, για τη συνέχεια είναι μαζί μας ο Νίκος Σαββίδης, ο οποίος διεκδίκησε την βουλευτική έδρα με το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ. Είναι ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΟ στην ΠΑΦΟ. Φαντάζομαι ότι όπως και το προηγούμενο διάστημα η δράση συνεχίζεται. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββίδη.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα στους ακροατές του Ράδιο Κοσμός.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα του ΑΚΕΛ στην ΠΑΦΟ εξέπληξε πολλούς. Δηλαδή το να έχει 4,9% αύξηση, σχεδόν 5% αύξηση, δεν θυμάμαι άλλη φορά, τουλάχιστον στα τελευταία 28 χρόνια, να είχε καταγράψει το ΑΚΕΛ τέτοια αύξηση σε μια εκλογική αναμέτρηση στην ΠΑΦΟ.
1: Αγαπητέ Κώστα, εγώ προσωπικά έχω δώσει έναν έντιμο και ειλικρινές αγώνα, όπως έκανα και σε όλη μου την πορεία αντισυνδικαλιστική και στην εμπλοκή μου στο ΑΚΕΛ αλλά και στα κοινά. Σίγουρα σέβομαι το αποτέλεσμα και συγχαίρω τον εκλεγέντα βουλευτή Βαλεντίνο Φαγκοντή. Ταυτόχρονα ευχαριστώ τους και τους 4 συνυποψηφίους μου που ήταν μαζί μου στο ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία στο ψηφοδέλτιο, για τη συνεργασία που αναπτύξαμε αυτούς τους μήνες στην διαδρομή μας σε ολόκληρη την επαρχία, όπου συμβάλαμε στην αύξηση, ακριβώς όπως είπατε και εσείς, των ποσοστών από 17% που πήρε το ΑΚΕΛ πριν 5 χρόνια στο 22%.
0: Μιλάμε για εντυπωσιακή αύξηση των ποσοστών. Πού την αποδίδετε, στο ότι είχατε ένα τόσο ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο, θα μπορούσαμε να πούμε, πού το αποδίδετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, είναι πολλοί οι λόγοι είναι και αυτό που λέτε, αλλά είναι και ότι ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει, έχει αντιληφθεί, έχει σχηματίσει άποψη σε αυτήν την πολεμική που εδεχόταν το ΑΚΕΛ όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, συγκρίνοντας και με τους επόμενους και ακριβώς τοποθετώντας ή επανέρχοντας κάποιοι ψηφοφόροι παλιοί στο κόμμα.
0: Έχετε δηλαδή, είχατε επιστροφή ψηφοφόρων και λοιπά, είχατε διείσδυση και σε άλλους, έτσι, και σε πλατύτερα στρώματα ψηφοφόρων που ενδεχομένως να είχαν κάνει άλλες πολιτικές επιλογές τα προηγούμενα χρόνια?
1: Ακριβώς, και διείσδυση ψηφοφόρων οι οποίοι ήταν αποστασιοποιημένοι, αλλά ναι και σε νέους ψηφοφόρους, γιατί τουλάχιστον εγώ προσωπικά ποτέ μου δεν έβλεπα την κομματική προέλευση κάποιου ανθρώπου. Προσπαθούσα στην πορεία αντισυνδικαλιστική αλλά και τα άλλα που εμπλέκομαι στα κοινά να βοηθήσω και να εξυπηρετήσω τον κάθε απλό άνθρωπο όπου και να ανήκε.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, οι εκλογές τέλειωσαν. Εσείς πήρατε ένα πολύ τιμητικό ποσοστό ψήφων και αριθμό ψήφων. Ήσασταν τρίτος με έναν αρκετά σημαντικό, θα έλεγα, όπως και ο τέταρτος, ο Γιώργος Σκούρος, και αυτός είχε ένα υψηλό αριθμό. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Βαλεντίνος Φακοντής που εξελέγει ή η Μαριέλα Θεοφάνους που ήταν δεύτερη, αλλά και εσείς και ο Γιώργος Σκούρος είχατε σημαντικό αριθμό σταυρών προτίμησης, όπως και ο μικρότερος του ψηφοδελτίου, ο Ανδρέας Νικολάου. Δεν ήταν δηλαδή άνθρωποι απλώς και μόνο μπήκαν στο ψηφοδέλτιο για να συμπληρώσουν 5 στο ψηφοδέλτιο. Έδιναν μάχη, ήταν μάχη για την εκλογή. Δεν ήταν απλώς να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο, έτσι?
1: Ακριβώς, έχουμε δώσει όλοι οι υποψήφοι τη μάχη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους 1836 ψηφοφόρους που με έχουν τιμήσει πραγματικά, και να τους δηλώσω ότι εγώ θα συνεχίσω να είμαι στην πρώτη γραμμή των επάρξεων και θα εξυπηρετώ τον κόσμο όπως έκανα και μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αγαπητέ Κώστα, είναι η ώρα της δουλειάς από τους 5 βουλευτές της επαρχίας μας, ναι, οι οποίοι ακριβώς, επειδή εγώ θεωρώ και αυτόν εισπράξαμε και από την σε επισκέψεις όλους αυτούς τους μήνες μέσα στον κόσμο, μέσα στον λαό, ότι η Πάφος είναι ο φτωχός συγγενής, είναι η επαρχία η οποία είναι παραμελημένη και θα πρέπει να εργαστούν διεκδικητικά ώστε να μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετείται άνετα, όπως παραδείγματος χάρη τα έργα τα οποία είναι στο Συρτάρι, είναι ο δρόμος Πάφου Πόλη Χρυσογούς, καθώς του ανατολικού και δυτικού δικτύου της Πάφου, οι αφαλατώσεις που είναι ανάγκη και να επεκταθούν τα φράγματα για να μπορούν οι γεωργοί μας να παίρνουν το νερό που πρέπει, γιατί δυστυχώς τους κάνουν αποκοπές και έχουμε και φέτος σοβαρό πρόβλημα και αντιδράσεις. Η Μαρίνα, η οποία εδώ και δεκαετίες είναι στα σκαριά, αλλά και το κυριότερο η εξυπηρέτηση του πολίτη, όπου δυστυχώς παρατηρούμε όλοι ότι τα γραφεία, τα κυβερνητικά, αλλά και τα τηλέφωνα έχουν κλείσει, δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του κόσμου και υπάρχει εδώ ακριβώς ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά και καθυστερήσεις, παραδείγματος χάρη ο ΕΟΑ καθυστερεί να εκδώσει τις άδειες οικοδομής, και πρέπει να πω ότι έχω ήδη αμπείρα, γιατί η ΠΕΟΠΑΦΟΥ από τις 29 του Γενάρη του 2025 αναμένει άδεια αλλαγής χρήσης να οικοδομήσουμε εστίες στο κτίριο της ΠΕΟ, και δυστυχώς παρά τις πιέσεις και τα πολλά τηλέφωνα ακόμα δεν ξέρουμε μετά από 1,5 χρόνων πότε θα εκδοθεί αυτή η άδεια.
0: Nice.
1: Επίσης στο κτηματολόγιο υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερημένες δεκαετιών υποθέσεις που ταλαιπωρούν τον πολίτη. Στη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών υπάρχει ένα χάβαλο, το οποίο εδώ και 3 χρόνια δεν έγινε συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής καθόλου, και ο κόσμος εκκρεμεί και αναμένει τι μέλη γενέστε. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει οι 5 βουλευτές να εργαστούν για να φέρουν εις πέρας την εξυπηρέτηση του πολίτη και του απλού ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8. Πληροφορούμε ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στους ιδιοκτήτες των σχολών οδηγών, κυρίες και κύριοι, λόγω μιας απόφασης που έχει ληφθεί από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το αρμόδιο Υπουργείο σε σχέση με την διαδικασία για τις εξετάσεις απόκτησης διπλώματος οδήγησης. Είναι μαζί μας ο συμπολίτης μας, ο Σάββας Ευθυμίου, εκ μέρους των σχολών οδηγών. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευθυμίου.
4: Καλημέρα σας, κύριε Κώστα. Καλημέρα.
3: Για εξηγήστε μας καταρχήν τι ακριβώς έχει γίνει και υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Έχουμε δεχθεί μηνύματα από συναδέλφους σας. Τι ακριβώς σας...
4: Καταρχήν να πω ότι 18 του μήνα, την περασμένη Δευτέρα, είμαστε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και δεν είχαμε καμιά ενημέρωση για την απόφαση που επήρασε.
3: Τι απόφαση πήρανε λοιπόν?
4: Η απόφαση που επήρασε είναι να πάρουν τους κωδικούς από τις σχολές οδηγών, να μην μπορούν οι σχολές οδηγών να εξυπηρετούν τους μαθητές τους, αλλά οι μαθητές των σχολών οδηγών από μόνοι τους να κάνουν κράτηση για ημερομηνία, κράτηση για εξέδωση.
3: Μάλιστα. Άρα για δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης θα απευθύνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα του δίνουν ημερομηνία για την εξέταση, αν έχω καταλάβει σωστά.
4: Ναι, το σοβαρό θέμα εντωμεταξύ αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα με την έλλειψη υπαλλήλων, με την έλλειψη εξέστων. Δεν φτάνουν όλα αυτά που έχουμε, έρχονται τώρα και δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, με το νέο σύστημα, την νέα απόφαση που επήρασε, θα πρέπει οι μαθητευόμενοι να κάνουν κράτηση. Και λέω εγώ, για να κάνει κάποιος κράτηση, κύριε Γούστα, θα πρέπει να δηλώσει αυτοκίνητο που θα πάει εξέταση. Ιδιαίτερα μιλώντας για υπάφων, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πάρα πολλούς αλλοδαπούς από Συρία, οι οποίοι δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν και δεν θα μπορούν να κάνουν κράτηση. Το ένα. Το δεύτερο, όταν ανοίξει το πρόγραμμα, είμαστε στην ΠΑΦΟ, μιλώ για την ΠΑΦΟ, είναι το πρόβλημα Παγκύπριο. Είμαστε στην ΠΑΦΟ, ας πούμε, 30 σχολές οδηγών. Όταν μας δώσουν κάποιες ημερομηνίες και μπούμε όλοι μέσα, μπλοκάρει το σύστημα. Αύριο, με την απόφαση που επήρασε, αν μπαίνουν ήδη στην ΠΑΦΟ, υπάρχουν κάπου 700-800 μαθητές που περιμένουν να πάρουν ημερομηνία. Άμα μπουν τούτοι όλοι στο πρόγραμμα, θα μπλοκάρει το σύστημα και να δημιουργηθεί χάος. Και ύστερα, εμείς έχουμε το πρόγραμμα, γνωρίζουμε τις εξετάσεις που έχουμε και προγραμματίζουμε πώς θα δουλέψουμε, πώς θα είμαστε προγραμματισμένοι στη δουλειά μας. Με την απόφαση που επήρασε, εμείς δεν θα ξέρουμε τίποτε. Θα μπορεί κάποιος, αν μπορέσει, που οι πλήστοι δεν θα μπορέσουν, δεν ξέρουν. Άρα αύριο έκθεση και σε μια σχολή 5 μαθητές ή 6 πάρουν την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα ημερομηνία. Πώς θα εξυπηρετηθούσει, πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. για μας είναι απαράδεκτο, για μας υπάρχει αναβροντός σε όλη την Κύπρο. Mm-hmm. Κάποιοι από τους συνδέντους, εγώ δεν θα μπορέσω διότι έχω εξέαση με φορτίο τώρα και δεν θα μπορώ να είμαι στο τμήμα των μεταφορών. Κάποιοι από τους συνδέντους στη Λευκοσία θα έχουν συνάντηση και αν δεν αποσύρουν άμεσα την απόφαση που επήρασε, τότε από αύριο θα ξεκινήσουν κινητοποιήσεις.
3: Είναι σήμερα που έχουν αυτή τη συνάντηση εκπρόσωποι των συνδέσμων. Σήμερα
4: είναι σήμερα το πρωί.
3: Στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Μάλιστα. Άρα η απέτησή σας είναι να μην ισχύσει αυτό, δηλαδή να παραμείνει δυνατότητα να έχετε, να κλείνετε εσείς τις ημερομηνίες των εξετάσεων.
4: Για να καταλάβετε, όπως είναι σήμερα το σύστημα, οι μαθητοί έχουν την ευκαιρία, αν το θέλουν και αν μπορούν να κάνουν, να πάρουν ημερομηνία, να κάνουν κράτηση. Δηλαδή η απόφαση που πήραν ποια είναι να αποκλείσουν τις σχολές οδηγών από το να εξυπηρετούν τη δουλειά τους. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι όπως που υπάρχει ένας γιατρός και τα ραντεβού του γιατρού να κλείει ο ασθενής και ο γιατρός τα ραντεβού του ασθενού. Καταλαβαίνετε.
3: Μάλιστα, ναι.
4: Είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πέραν των άλλων όλων που ταλαιπωρείται ο κόσμος, που δεν έχει ημερομηνίες, που θα και δεν λύνουν προβλήματα, έρχονται τώρα με τούτη την απόφαση που παίρνουν εσύ να δημιουργήσουν ένα χάος. Εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αν δεν τα βρούμε σήμερα, από αύριο θα κλείσουμε. Είναι η απόφαση των συνδέσμων των σχολών οδηγών. Από αύριο θα κλείσουμε παγκύπρια όλα τα τόπου, όλα τα επαρχιακά γραφεία και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε.
3: Μάλιστα, άρα είσαστε πολύ θυμωμένοι με όλο αυτό το οποίο έχει γίνει.
4: Υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει, άμα δεν μπορείς να προγραμματίσεις τη δουλειά σου, άμα στη δουλειά σου παρεμβαίνουν άλλοι και δεν ξέρεις εσύ τι γίνεται, να μας κλείσουν.
3: Γιατί το κάνουν αυτό, τι επιδιώκουν? Θεωρείτε ότι υπάρχει μια προσπάθεια να σας τιμωρήσουν εντός εισαγωγικών, κύριε Ευθυμίου, γιατί είσαστε άτακτοι?
4: Σας είπα, κύριε Κώστα, ότι την περασμένη Δευτέρα η ώρα 9.30 είχαμε ραντεβού, η οποία διήθησε 2.30 ώρες. Δεν είχαμε καμιά ενημέρωση. Νομίζω ότι είχαν πάρει την απόφαση και δεν μας ενημερώσαν. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι το γεγονός ότι φαίνεται ότι δεν μας αντιμετωπίζουν σαν επαγγελματίες. Παίρνουν αποφάσεις οι οποίες μας αφορούν εμάς χωρίς να ακούσουν την δική μας τη γνώμη, την δική μας την άποψη. Καταλαβαίνετε.
3: Ναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία λέτε, αλλά προσπαθώ να καταλάβω και τι πρόβλημα θέλουν με αυτή την διευθέτηση που κάνουν να επιλύσουν. Σας άκουγα παλαιότερα να λέτε ότι όταν ανοίγαν οι ημερομηνίες μπαίνανε πολλοί, κλείνανε κλπ. Κλείναν και κάποιες ημερομηνίες χωρίς να έχουν μαθητές, για να υπήρχε δηλαδή ένα μπέρδεμα, θυμάμαι.
4: Και κάποιοι
3: γινόταν κατάχρηση αυτού του δικαιώματός σας.
4: Ναι, κάποιοι έκαναν εικονικές κρατήσεις, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ύστερα
3: για να παίρνουν μαθητές, να λένε ότι εμείς έχουμε διαθέσιμες θέσεις.
4: Τούτο το πράγμα στην Πάφο δεν συνέβαινε κάπου αλλού, ξέρετε, αλλά πέραν τούτου, σήμερα δεν υπάρχει το θέμα. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει έτσι πρόβλημα.
3: Μάλιστα.
4: Εάν συνεχίσουν να επιμένουν να επιβάλλουν αυτή την απόφαση, θα έχουμε πολύ σοβαρά.
3: Δύο ερωτήματα. Ακροατές μας που ρωτάνε να μάθουν. Ο ένας ρωτάει, για παράδειγμα, πόσο, δηλαδή αν σήμερα κάποιος απευθυνθεί κοντά σας, πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να υποβληθεί σε εξέταση, να πάρει
4: ενημέρωση. Για να καταλάβετε, κύριε Ράγο, έχουμε μαθητές που περιμένουν 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες. Κάθε φορά που ανοίγει το πρόγραμμα μπορεί να μας δώσουν, για να καταλάβετε, την Παρασκευή θα ανοίξει για υπάφο.
3: Μάλιστα.
4: Και θα είναι κάπου 36 ημερομηνίες.
3: Ναι.
4: 36 ημερομηνίες. Είμαστε 30 σχολές, μας πέφτει από μια ημερομηνία της κάθε σχολής. Αν αύριο να ανοίξει το πρόγραμμα και πούσει 500, 400 που περιμένουν σε εκκρεμότητα να πάρουν ημερομηνία, τι θα γίνει? Θα μπλοκάρει σίγουρα θα μπλοκάρει.
3: Μάλιστα. Ναι, σήμερα δηλαδή κάποιος σήμερα, αν θέλει να αποκτήσει άδεια οδήγησης και απευθυνθεί κοντά σας, θα πάρει, η ημερομηνία για εξέταση 6-8 μήνες, μπορεί να χρειαστεί και ένα χρόνο δηλαδή, αυτό μας λέτε.
4: Και με την εξέταση που κάνουν, που κάνουν τόσο αυστηρή εξέταση, που με τον τρόπο που εξετάζουν, για να καταλάβετε, δεν φτάνει που δεν μπορούμε, δεν έχουμε ημερομηνίες. Αν πάει κάποιος και αποτύχει, μπορεί να περιμένει 6, 7, 8 μήνες. Εμείς υποσχόμαστε τις φορές οδηγών ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και ουσιαστικά κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Κουμπώνουμε τους παρακάτω και δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Μας. Γιατί, διότι έχουμε σοβαρά προβλήματα παγκύπρια με την έλλειψη δεξέστρων. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα στην Πάφο που, με τον τρόπο που λειτουργά το γραφείο δεξέστρων στην Πάφο. Mm-hmm. Και τα λιπορούμαστε και εμείς και ο κόσμος.
3: Μάλιστα. Και το δεύτερο ερώτημα που ρωτάω ακροατής, πόσο είναι το κόστος για να πάρει κάποιος δίπλωμα, δηλαδή όταν έρθει κοντά σας τα μαθήματα και λοιπά, η διαδικασία, πόσο κοστίζει, πόσα χρήματα.
4: Για να μπορούμε πόσο κοστίζει, θα πρέπει να κάνουμε κάποιο ένα-δύο μαθήματα για να δούμε πόσο μαθήματα χρειάζεται. Και ναι, να δούμε περίπου,
3: έχει να κάνει με τον αριθμό των μαθημάτων. Μίνιμουμ, πόσα χρήματα χρειάζεται κάποιος.
4: Για να ξέρετε, μετά από αγώνες, το 19 εψηφίστηκε νομοθεσία για υποχρεωτικά 10 μαθήματα.
3: Μάλιστα.
4: Από το 19 μέχρι και σήμερα που είναι 26, ναι, δεν εφαρμόστηκε η νομοθεσία. Και τη Δευτέρα που είμαστε την Περοδέρη, η Δευτέρα που είμαστε στη Λευκοσία, δεν θέσαμε το θέμα και μας είπαν, ξέρετε, είναι στον Υπουργό, είναι θέμα του Υπουργού να υπογράψει.
3: Δηλαδή δεν εφαρμόζεται αυτή η πρόνοια της νομοθεσίας, μας λέτε, ότι ήταν υποχρεωτικά τα 10 μαθήματα. Δεν ελέγχουν αν είναι 10 ή 5 τα μαθήματα.
4: Είναι νομοθεσία 10 υποχρεωτικά μαθήματα. Πλην όμως το ΤΟΜ παρανομεί. Δεν έχει... με διάφορες δικαιολογίες, δεν ξέρω αν το συνδέω με άλλο νομοσχέδιο που θέλουν να πάρει στη Βουλή. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι σήμερα που μιλάμε, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών παρανομεί, δεν εφαρμόζει την νομοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή και έρχεται κάποιος και λέει, εγώ θέλω δύο μαθήματα να κάνω. Και του λέω εγώ, αφού χρειάζεσαι πρέπει να κάνεις 10 μαθήματα ή 12 ή όχι, εγώ 2 θέλω. Ενώ αν εφαρμοστεί η νομοθεσία, είναι πολύ διαφορετικά πράγματα.
3: Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, θα περιμένουμε σήμερα να δούμε την συνάντηση, τα αποτελέσματα της συνάντησης που θα έχετε και αν θα χρειαστεί θα επανέλθουμε. Λέτε ότι είναι η λυμένη απόφασή σας ότι αν σήμερα δεν αλλάξει η διαδικασία, δεν αρθεί αυτή η πρόνοια που σας έχει ανακοινωθεί, αύριο θα κλείσετε τις σχολές.
4: Το Υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει τέλος πάντων να συνεργάζεται για τις αποφάσεις που παίρνει με τις συνδέσεις των σχολών οδηγών που εκπροσωπούν όλες τις σχολές οδηγών. Άμα παίρνουν έτσι σοβαρές αποφάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια αντιπαράθεση την οποία εμείς δεν τη θέλουμε. Θέλουμε τη συνεργασία, αλλά αν τη θέλουμε εμείς και αυτοί με τον τρόπο τους δείχνουν ότι δεν τη θέλουν, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ευθυμίου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
4: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να αναδείξουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να λυθούν προβλήματα πολύ σοβαρά θέματα.
3: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 8. Σας λέγαμε χθες για την διαδικασία που είναι σε εξέλιξη σήμερα για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου, ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 4 υποψήφοι. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι πριν το μεσημέρι θα έχουμε νέο Μητροπολίτη Πάφου. Πριν το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν υπάρχει πιθανότητα να καθυστερήσει ή να αναβληθεί ή να ανασταλεί η σχετική διαδικασία. Μένει να το δούμε.

Από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, είχαμε πάνω από 100 καταγγελίες για υπερβολική ταχύτητα χθες το βράδυ. Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δύο προσώπων για διάφορα δικήματα, μεταξύ των οποίων η παράνομη κατοχή αδασμολόγητων προϊόντων και βία στην οικογένεια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 473 οχήματα και ελέγχθηκαν 568 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 42 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 339 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχές, εκ των οποίων 117 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 56 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους 2 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκο τεστ, κατά τους οποίους ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται, αναφέρει το γραφείο τύπου της αστυνομίας, καθημερινά με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Είχαμε και ένα περιστατικό με μια γυναίκα στο όχημά της που εγκλωβίστηκε στο όχημά της σε διάσωση οδηγού, το όχημα της οποίας προσέκρουσε σε τείχο προχώρησε η πυροσβεστική υπηρεσία. Λήφθηκε κλήση για διάσωση ζωής μετά από τροχαία οδική σύγκρουση στην κοινότητα Αυδήμου στην Λεμεσό. Ανταποκρίθηκε ομάδα και όχημα διάσωσης από την πυροσβεστική υπηρεσία του, τον πυροσβεστικό σταθμό Μονοβόλικου. Όχημα το οποίο παρεξέκλεινε της πορείας του, προσέκρουσε σε τείχο. Η οδηγός του οχήματος, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και με χρήση διασωστικών μέσων εξάρτησης, απεγκλωβίστηκε από το όχημα και παραδόθηκε στο πλήρωμα της υπηρεσίας ασθενοφόρων για μεταφορά στο νοσοκομείο. Επίσης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και ένας ανήλικος συνεπιβάτης στο όχημα της άτυχης γυναίκας. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, είχαμε νέα κινητοποίηση και αναστάτωση στην Πάχνα, όπου σχετικά με τη θανάτωση ζώων υπάρχει νέα κινητοποίηση κτηνοτρόφων μετά την πληροφορία για επικείμενη θανάτωση ζώων λόγω αυθόδους πυρετού. Είναι στη φάρμα του Πάτερ που είχε εντοπιστεί θετικό κρούσμα. Δεκάδες κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο έτοιμοι να εμποδίσουν τις θανατώσεις, όπως είχαν διαμηνήσει μετά την πληροφορία που λήφθηκε ότι σήμερα λειτουργοί των κτηνιατρικών υπηρεσιών επρόκειτο να προχωρήσουν σε θανατώσεις ζώων όπου είχε εντοπιστεί κρούσμα θετικού αυθόδους πυρετού την περασμένη εβδομάδα. Επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Φωνής των Κτηνοτρόφων, τον Νεόφυτο Νεοφύτο. Υπενθυμίζεται ότι η κτηνιατρική λειτουργία, λόγω της έντασης που είχε προκληθεί την περασμένη εβδομάδα στην Πάχνα, διαμήνυσαν πως για την προσωπική τους ασφάλεια θέλουν στο πλευρό τους μέλη της αστυνομίας για να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία. Μένει να δούμε κατά πόσον ισχύουν αυτές οι πληροφορίες ότι θα πάνε σήμερα οι κτηνιατρικοί λειτουργοί για να προχωρήσουν σε θανατώσεις ζώων. Σε ό,τι αφορά την προτομή του ήρωα της Κισόνεργας, του Χρήστου Μιλτιάδου Κέλλη, δεν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο από την αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση αυτή της κλοπής της προτομής.

Ανοίγει καταρχήν αν πρόκειται, αν οι δράστες έκλεψαν την προτομή για το μέταλλο, για να πουλήσουν το μέταλλο, ή αν υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες. Διερευνούνται όλα από την αστυνομία, αυτό μας έχουν διαβεβαίωση.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Αύριο θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα λοιπόν στο Θησίο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του, που κάτι το οποίο πυροδοτεί ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής να είναι καθημερινές. Στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας δίνει ραντεβού με την ιστορία, όπως μεταδίδει η ελληνική τηλεόραση. Η εκδήλωση αποτελεί την κορύφωση μιας περίοδου έντονων διεργασιών με το πολιτικό σκηνικό και τον χώρο της κεντροαριστεράς να εισέρχεται σε φάση αναδιάταξης. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος, που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, καθώς επίσης το όνομα της κίνησης και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας. Είναι αλήθεια ότι προσπαθώ από το πρωί να δω τι πληροφορίες έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώνουν τον Αλέξη Τσίπρα.

σε αυτήν την πρεμιέρα, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, του κόμματός του. Τα αποκαλυπτήρια είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και έναν περίπου χρόνο, και πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Τσίπρας είπε ότι τώρα είναι η ώρα. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει δυνάμεις, στελέχη, αξιοπιστία και κυρίως επαφή με κομμάτια της μεσαίας τάξης, όπως εκτιμάται, που κάποτε τον στήριξαν, και ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε αυτό το οποίο υπήρχε στον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα προσπαθήσει να διεμβολήσει και άλλους πολιτικούς χώρους, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα η κέντρο-αριστερά. Υπάρχουν ήδη συνομιλητές του κυρίου Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ. Φέρεται ο δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκα, ο πρώην υπουργός ο Χάρης Καστανίδης. Ένα δεύτερο επίσης, έτσι, ένας δεύτερος πολιτικός χώρος είναι η Νέα Αριστερά, που ήταν μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το χώρο είναι οι βουλευτές Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Αρκετοί από αυτούς ήταν και συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα όταν βρισκόταν στον ΣΥΡΙΖΑ, είχε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν αρκετές, έτσι, πληροφορίες, εκτιμήσεις περισσότερο για το τι θα γίνει και σε ποιους χώρους θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας. Θα δούμε και τι μηνύματα θα στείλει. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι με ένα βίντεο το οποίο ήδη έχει διαρρεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει μερικά νέα στοιχεία για το κόμμα που πρόκειται να ανακοινώσει. Ο ίδιος παρουσίασε δύο από τα χρώματα που θα υπάρχουν στο λογότυπο του φορέα, ενώ εξήγησε και τους συμβολισμούς πίσω από αυτό. Μάλιστα, ο πρώην Πρωθυπουργός απίφθινε για ακόμη μια φορά κάλεσμα προς τους πολίτες να δώσουν το παρόν τους στην πλατεία Θησίου απόψε. Στο βίντεο εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας να κρατά μπάλα της Μπαρτσελώνα, ενώ μπροστά του υπάρχει κασκόλ στα χρώματα της ομάδας, επιχειρώντας να συνδέσει τα χρώματα με το κόμμα του. Όπως αναφέρει, το μπλε συμβολίζει την πατρίδα και το κόκκινο τους αγώνες, ενώ παράλληλα απευθύνει κάλεσμα για την εκδήλωση τη σημερινή εκδήλωση. Φτιάχνουμε, αναφέρει, ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε, τα υπόλοιπα, όπως αναφέρει σε αυτό το βιντεάκι, στις 8 απόψε σας περιμένουν όλους εκεί. Αυτά είναι τα τελευταία τα οποία έχουμε μάθει και σας μεταφέρουμε για αυτό το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως πολύ περισσότερα θα πούμε αύριο με τον Γιάννη Φασουλά. Γιατί δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, είναι και η Καριστιανού, η οποία ανακοίνωσε το κόμμα, αλλά ετοιμάζεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και ο Αντώνης Σαμαράς για την ίδρυση και την ανακοίνωση δημιουργίας κόμματος.

0: Λοιπόν, θα σας πούμε βεβαίως και για τον καιρό, μου λέει εδώ ένας ακροατής μας. Περιμένουμε και τον Ανδρέα Χρυσάνθου, αν τα καταφέρουμε. Λοιπόν, πάντως φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα αγγίζει τους 30 βαθμούς. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος, ο συμπολίτης μας, ο Ανδρέας Χρυσάνθου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, θα φύγουν επιτέλους αυτές οι μπόρες που ξεσπούν τα απογεύματα, θα δούμε αύξηση της θερμοκρασίας, τα καλοκαιριά, εν πάση περιπτώσει?
1: Κοιτάξτε, εγώ σε αυτή η χαμηλή πίεση αστερή, χαμηλή πίεση αυτή σχετικά ασταθή σε αέρια μάζα, συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι φαινόμενα αστάθειας θα διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες, όπως είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδος αναμένεται να διατηρηθεί αυτή η αστάθεια. Άρα οι ορεινές περιοχές μας, οι περιοχές κυρίως ορεινές και στο εσωτερικό, στα ανατολικά, θα παίρνουν αστάθεια όπως έπαιρναν μεσημέρι και μετά. Εν δυνάμει να παίρνουμε μέχρι και την Παρασκευή, Σάββατο. Άρα η αστάθεια παραμένει. Φυσικά στη δική μας επαρχία δεν επηρεαζόμαστε τόσο από φαινόμενα αστάθειας. Καμιά συννεφιά όπως προχθές, η οποία θα μας δώσει κάποιες ελαφρές βροχές, δεν αποκλείεται. Οι ορεινές περιοχές Πάφου ενδεχομένως να επηρεάζονται από αυτή την αστάθεια. Η επαρχία όμως της Πάφου, η πόλη της Πάφου, δύσκολα θα επηρεαστεί. Mm-hmm. Θα δούμε όμως το παροδικά συννεφιές, οι οποίες δεν αποκλείται να δώσουν κάποια ελαφρά βροχή. Όμως τα φαινόμενα αστάθειας παραμένουν από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Θερμοκρασιακά παραμένουμε κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής, 2-3 βαθμούς.
0: Ήταν πολύ δροσερός αυτός ο Μάιος, έτσι, κάνοντας μια συνολική αποτίμηση το τι μας έδωσε.
1: Ακριβώς, δροσερός. Κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής θα παραμείνουμε ενδεχομένως μέχρι και την Παρασκευή. Από το Σάββατο ξεκινά, Σάββατο Κυριακή, μικρή άνοδος θερμοκρασίας και ενδεχομένως, Κώστα, η επόμενη εβδομάδα και το επόμενο Σαββατοκύριακο να είναι με πολύ πιο ψηλές θερμοκρασίες από το Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο το οποίο έρχεται. Mm-hmm. Και μετά ξεκινά μια άνοδος θερμοκρασίας και θα
0: δούμε.
1: Άρα
0: ο Ιούνιος έρχεται φορτσάτος δηλαδή.
1: Ο Ιούνιος έρχεται με ενδεχομένως με μια πρώτη εβδομάδα και μια πρώτη εικόνα την οποία μπορούμε να έχουμε μπροστά μας, με πιο ψηλές θερμοκρασίες από αυτές της κανονικής, ιδιαίτερα για τις περιοχές του εσωτερικού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ξεκινάει ένας Ιούνιος άκρος καλοκαιρινός, μέχρι όμως τότε αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει με αστάθεια και στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ενδεχομένως να δούμε θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω, να δούμε μια άνοδο 2-3 βαθμούς εκεί, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει γενικά μια άνοδο θερμοκρασίας, έτσι ώστε η ερχόμενη εβδομάδα να είναι πολύ πιο θερμή από αυτή που διανύουμε.
0: Άρα λοιπόν ο τίτλος που θα βάλω είναι «Καλοκαιριάζει» από την ερχόμενη εβδομάδα, από το Σάββατο και μετά.
1: Ναι, τουλάχιστον ως μια πρώτη εικόνα που έχουμε μπροστά μας είναι ότι καλοκαιριάζει, χωρίς να σημαίνει, το είχαμε πει πολλές φορές, ότι η αστάθεια στην Κύπρο ενδεχομένως να διατηρείται μέχρι και μέσα του Ιούλη. Είδαμε περιπτώσεις που μέχρι και μέσα Ιούλη, είδαμε και τέλη Ιούλη. Βλέπαμε βροχές και καταιγίδες στις περιοχές των ορεινών και του εσωτερικού.
0: Ναι.
1: Η επαρχία της Πάφου δύσκολα επηρεάζεται. Θερμοκρασιακά τουλάχιστον, ναι, μπορούμε να πούμε ότι καλοκαιριάζει, ιδιαίτερα την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ευχάριστο. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε και σκόνη. Δεν σας άκουσα να πείτε κάτι. Άρα, εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε.
1: Ακριβώς. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι.
0: Ωραία. Θα αναπνέουμε και καθαρό αέρα, αν μη τι άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξάνθου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
1: Γεια χαρά.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: λοιπόν και δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στις Φλόγες στηλήχθηκε χθες βράδυ εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεμεσό, θέτοντας σε συναγερμό την πυροσβεστική. Γύρω στις 10:55 ελήφθηκε κλίση για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Αγίου Ιωάννη και η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μισή ώρα αργότερα. Η πυρκαγιά βρισκόταν σε μεγάλους σωρούς από άχρηστα υλικά στο ισόγειο του κτηρίου. Επίσης είχαμε κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας για πυρκαγιά σε όχημα. Ήταν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα που εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο κοντά στην κοινότητα Αγίου Θεοδόρου στην επαρχία Λάρνακας. Ανταποκρίθηκε η ΕΜΑΚ με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Διερευνάται το ενδεχόμενο εμπρισμού. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας, για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουλή Θρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 26 Μαΐου.
1: Πάει και ο Μάιος, έρχεται η Σαγιονάρα.
2: Ναι, αλλά κάτι έχετε ξεχάσει.
1: Τα Χριστούγεννα.
2: Καλά. Σιγά, δεν πρέπει να πω.
1: Χρόνια πολλά, Μέλανη.
2: Δεν έχω σήμερα, Στάθη.
1: Αυτού ήμουν τόσο κοντά. Το κατάλαβα από το ύφος της. Πότε έχεις?
2: Εγώ θα σας πω μετά από χρόνια εκπομπή, συνάδελφοι, φίλοι, αδερφικοί εδώ.
1: Τι είμαι, μωρέ, η μάνα σου ή το Facebook? Πού να ξέρω τα γενεθλιά σου?
2: Θα έπρεπε να τα θυμάσαι. Τόσα γλυκά έχεις φάει από μένα.
0: Κανένα
1: δεν κανένα.
2: Είχα φέρει πριν από 3 χρόνια γλυκά, να ξέρω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Άσημος Δάγιου. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, που δεν ξέρουμε κάπου τώρα, πρέπει να γιορτάζει. Στάθης Μπόγδανος, πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
2: Έλα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, αγάπη, χαρά και ευτυχία. Χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Καρπό. Συνέσιο, συνέσεις και συνεσία.
1: Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο?
0: Για δες.
1: Θα τα δω εγώ, γιατί για εσύ δες. Θα κάνεις πολλά skip. Δεν έχουμε κάτι όσον αφορά Παγκόσμια ημέρα. Θα πάμε στις γεννήσεις για να πούμε τι. Ότι το 1964 γεννήθηκε Λένι Κράβιτς.
0: Wow!
1: Έτσι.
0: Φανταστικό.
1: Και 1977 Λούκα Τόνι, είναι ένας γνωστός Ιταλός ποδοσφαιριστής. Ειρήνη Μερκούρη 1981 και 1985 Μόνικα, Ελληνίδα τραγουδοποιός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι Μόνικα Μπελούτσι δηλαδή, αυτό το ξεκαθάρισα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, είμαστε κοντά σας στην παρέα σας και ήρθε η στιγμή να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Συντονιστείτε Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram
2: και στην ανενημέρωτη σελίδα μας στο Instagram.
0: Γιατί το Facebook είναι full ενημερωμένο που το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Μόνο του είναι το πάει.
3: Το έχω πάει.
0: Πάει και δεν πάει.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες.
1: Ναι.
0: Και σας έχω κάποια tips.
1: Tips όσον αχα, αφορά τη μόδα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά.
0: Tips για να βγάζουμε καλύτερες φωτογραφίες. Να φινόμαστε έτσι πιο ψηλοί.
1: Να μην έχουμε τα φίλτρα εννοείς.
0: Να μην έχουμε τα φίλτρα.
1: Μάλιστα.
0: Ακούτε.
1: Ακούμε, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Το πρώτο tip είναι, λέει, πρώτα να επιλέξετε μονόχρωμα ρούχα.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να μην κόβει τη σιλουέτα στα δύο.
1: Α.
0: Επίσης, λέει, μπορείς να κάνεις, να στρίψεις, λέει, κατά 45 μοίρες μία φωτογραφία και ουσιαστικά να βάλεις, όχι μία φωτογραφία, το κινητό για να τραβήξεις μία φωτογραφία.
1: Να μην το τραβήξεις, δηλαδή, εντελώς αν φας.
0: Να μην είναι ευθύ.
1: Ούτε
0: ναι.
1: Προφίλ.
0: Όχι, όχι.
1: 45
2: μοίρες. Λες αν φας και προφίλ και λέει, με λένε, ευθύ ή στο πλάι.
0: Μην είναι ευθεία το κινητό, λέω. Και να βάλετε το πόδι σας πιο κοντά στην κάμερα. Τι εννοώ, περίμενε, άκου τώρα. Όπως έχεις την κάμερα και θες να φωτογραφίσεις κάποιον,
1: ναι.
0: Στρίβεις έτσι λίγο το κινητό σου στο πλάι,
1: ναι.
0: Κατεβάζεις το κινητό κάτω και εκεί που ξεκινάει το πόδι αυτού νου που φωτογραφίζεις, πρέπει να είναι το κάτω μέρος της οθόνης και έτσι όλος φαίνεται ψηλότερος.
2: Σατανικό μέλα.
1: Να το πω στη μάνα μου που είναι ένα 59.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και σας έχω δύο ακόμα όταν επιστρέψουμε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και δεν σου ζητάμε tips για να κάνετε τις φωτογραφίες σας έτσι πιο ζωντανές και ωραίες, χωρίς να χρησιμοποιήσετε φίλτρα και τέτοια. Κάτι ακόμα που μπορείτε να κάνετε είναι να ανοίξετε την κάμερα στο zoom στο 0,5.
1: 0,5.
0: Ναι, γιατί λέει συγκεκριμένα, γιατί εκεί λέει ότι έχετε την έτσι πιο καθαρή, τώρα ανάλογα και το κινητό βέβαια, αλλά στα περισσότερα έχετε πιο καθαρή ανάλυση το κινητό, έτσι ώστε να φαίνονται καθαρά και οι γραμμές, λέει, του προσώπου.
1: Ωραία.
0: Και κάτι ακόμα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω δοκιμάσει, άμα βρίσκεστε έτσι σε ένα μέρος με πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο background, σε ένα χωράφι, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Ναι.
0: Και θες να φαίνεσαι εσύ καθαρά και να φαίνεται. Και να φαίνεται και το background, βάζεις το κινητό στην εφαρμογή στον ευρυγόνιο, ναι, και το γυρνάς στο πλάι. Και έτσι πιάνει τον ευρυγόνιο, ο ευρυγόνιος γίνεται ακόμα πιο ευρυγόνιος,
1: ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και βγαίνουν πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Ναι, έχω δει κατά καιρούς που ανεβάζουν έτσι και ειδικά στο
0: κάποια
1: TikTok.
0: Κάποια tutorials.
1: Ναι, και στο TikTok.
0: Ναι, κάνουν πάρα πολλά.
1: Με τα κινητά που τραβάνε, μιλάμε απίστευτες φωτογραφίες.
2: Ναι. Όλοι βλέπει TikTok.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχει τύχει. Σου λέω, όταν άνοιξε λογαριασμό, μπήκα περίεργη και μου σκάγαν κάτι βιντεάκι.
0: Κοίτα, έχει ωραία πράγματα το TikTok σε τέτοια tutorials, γιατί σου δίνει ιδέες και δεν χρειάζεται καν φωτογραφική επαγγελματική μηχανή. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις πολύ ωραίες φωτογραφίες με το κινητό σου.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και με αφορμή αυτό που είπες, Μέλανη, θέλω να σου πω ότι το καλό με τα social media είναι ότι μπορείς να δεις βίντεο με κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις και να σου λύσουν τα χέρια.
1: Ισχύει αυτό.
0: Δηλαδή που δείχνει,
2: τα βλέπεις εσύ αυτά τα live
0: hacks. Ναι.
1: Αυτά είναι τέλεια. Εντάξει, είναι... κάποια είναι βέβαια χωρίς λόγο και αιτία, αλλά είναι κάποια που είναι πολύ to the point.
0: Ναι, είναι κάποια τα οποία είναι πολύ ωραία. Δηλαδή το πώς μπορείς να κάποια πράγματα που θα τα πέταγες από το σπίτι σου, πώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για κάποιο άλλο σκοπό. Και δηλαδή αυτό που είπαμε, ξέρω εγώ, στο TikTok, εκτός ότι να βλέπεις κάποιους γελίους να γράφουν, να λένε βλακίες, ξέρω εγώ, στο TikTok, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορούν να σου δείξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ακριβώς.
0: Το πώς μπορείς να κάνεις κάτι, είτε έχει να κάνει με την μαγειρική, είτε με έχει να κάνει
1: με τις επισκευές. Εγώ τρελαίνομαι με αυτά με τη μαγειρική. Και ειδικά όταν βάζουν και αυτό τον ήχο, ρε παιδί μου, να ακούγεται πολύ δυνατά πως κόβουν το κρεμμύδι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
0: Και το Five Craft είναι πολύ καλό.
1: Ναι.
2: Five Minute Craft.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι, διάφορα έχουν βγει τέτοια, η αλήθεια
0: το
1: είναι.
0: Είναι εξαιρετικά.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: κύριος Γιώργαλας, κύριε Σαντρίνο.
1: Θα πω μαζί με τον κύριο

0: μπουρμπουλήθρες είναι κοντά σας και θέλω να μου πείτε παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Όχι επί τραπέζια.
1: Αυτό πήγα να πω, επί τραπέζια.
0: Όχι στο ίντερνετ. Όχι με χαρτιά. Παιχνίδια που τα παίζαμε έξω στο δρόμο σαν μικρά παιδιά και μπορούμε να τα παίξουμε μέσα στο σπίτι.
2: Βόλεϊ.
0: Τι βόλεϊ.
1: Τι βόλεϊ.
0: Φαντάζεσαι να παίζει βόλεϊ μέλε μέσα στο σπίτι.
2: Όταν πήγαινα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι.
2: Πιο μικρή από όσο μικρή είμαι τώρα, δηλαδή.
1: Ελά, δεν δίνω σημασία, ναι.
2: Και πήγαινα βόλεϊ. Έκανα προπόνηση στο σπίτι και έκανα πάσες με τον τοίχο. Άρα έπαιζε βόλεϊ στο δωμάτιο.
0: Μέχρι που ο γείτονας τους έδιωξε.
1: Μέχρι που βγήκε κηρυγμένη γενικώ στη γειτονιά, μάλλον, ναι.
0: Παιχνίδια που τα παίζαμε έξω και μπορούμε να τα παίξουμε στο σπίτι. Κρυφτό.
1: Κρυφτό, ένα αυτό.
0: Εμείς παιδιά παίζαμε όταν ήμασταν παιδιά κρυφτό μέσα στο σπίτι.
2: Εσύ πού θα χωρέσεις τώρα να κρυφτείς μέσα στο σπίτι.
1: Μιλάμε όταν ήταν παιδί, όταν ήμασταν παιδιά.
2: Ναι, όμως, για τώρα μιλάμε.
1: Καλά, όχι τότε χωράγαμε, αλλά εντάξει. Ναι.
3: 500 τετραγωνικά σπίτι.
0: Εμείς τώρα δηλαδή, μου έρχεται στο μυαλό ένα παιχνίδι, μπορείς να το παίξεις και μέσα στο σπίτι.
1: Μακριά γαϊδούρα.
0: Πώς μωρέ.
2: Γκολ.
0: Υποτίθεται. Θέλω παιχνίδια που να μπορούν να το παίξουν και 2-3 άτομα, να μην είναι πολλά.
1: Α, οκ. Okay.
0: Μακριά γαϊδούρα θέλει πάνω από 10.
1: Μπορεί.
0: Αυτό.
2: Αγαλματάκια ακούνει τα μέρα η νύχτα.
0: Μπορεί ένα να είναι γυρισμένο στον τοίχο και να κάνει αγαλματάκια ακούνει.
1: Μπορεί να παίξει σχοινάκι.
0: Σχοινάκι θέλει 3.
1: Ναι, είπε 2-3 άτομα, ρε Στάθη.
0: Και με 2 γίνεται. Θα μπορέσει να δέσει την άκρη από το σχοινάκι κάπου.
1: Άκρη, ναι, σε ένα πόλεμο. Φαντάζει
0: το σαλόνι να κάνουμε σχοινάκι.
1: Πω, τι ξύλο έχουμε να φάμε από τους γείτονες. Βασικά από αυτούς που είναι από κάτω, έτσι. Στο κάτω διαμέρισμα.
0: Και από όλους και από τους από πάνω.

0: Επιστρέψαμε και πάμε να θυμηθούμε και πάλι το παρελθόν για τα παιχνίδια που παίζαμε και θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε πολύ άνετα να παίξουμε
1: μπουγέλο.
0: Όχι ρε, έλα,
1: μην κάνουμε μπουγέλο μέσα στο σπίτι,
0: στο σπίτι. Θα μπορούσαμε να παίξουμε που πετάγαμε τις πετρούλες και ποια θα είναι πιο,
2: πιο
0: κοντά.
1: Πιο κοντά.
0: Πιο κοντά.
1: Μοιάζει
0: πιο
1: με αυτό το παιχνίδι που παίζουν στις χώρες εκεί με τα χιόνια που σκουπίζουν το χιόνι μπροστά για να πάει μπαλίτσα
0: κοντά. Εσύ λες το curling.
1: Curling λέγεται.
0: Λέγεται curling, ναι. Αλλά εγώ λέω που πετούσαμε, ήταν κάτι.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το παιχνίδι μου φαίνεται τέρμα ανούσιο, αλλά κολλάω τόσο πολύ όταν το βλέπω αυτό, να παίζουν.
0: Αυτό! Και εγώ λέω ότι στην αρχή λέω άντε με τις κούπες τώρα, λέω ότι είμαστε να μας
1: βγάλει. Ναι, αν τελειώνεται. Ναι.
0: Αλλά ξαφνικά τους έβλεπε με τόση μανία να ξύνουν το μπάγο.
1: Το βλέπεις και λες. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τόσο.
0: Ναι, τόσο. Ναι, και τόσο χαρούμενος. Τόσο χαρούμενος πλησιάζει, ναι.
1: Είναι σαν αυτά τα βίντεο που βλέπεις, έχεις δει κάτι βίντεο που λέει σαν ευχαρίστηση, ότι σου προκαλεί ευχαρίστηση ένα βίντεο που δείχνει πόσο τέλεια κόβεται ένα σαπούνι σε κοβιτάκι.
2: Το έχω δει.
0: Ναι.
1: Το ίδιο συνέστημα μου βγάζει αυτό για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
2: Έχω και άλλο παιχνίδι.
0: Ποιο?
2: Το ντόμινο.
0: Ντόμινο.
1: Να φτιάξουμε ντόμινο μέσα στο σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Σαν αυτά που βλέπεις τα βίντεο που πάνε από μπασκέτα, στα μάξι, στην τραμπάλα.
3: Γενικά αυτό δεν το παίζουμε έξω το ντόμινο.
1: Ναι, λέει να φτιάξουμε ένα μεγάλο τέτοιο μέσα στο σπίτι.
2: Σε όλο το σπίτι, από δωμάτιο σε δωμάτιο.
1: Ωραίο αυτό. Θα ήθελα να φτιάξω ένα.
0: Να πέφτει κάτι μέσα στο κουβάκι, ο κουβάς ξαφνικά να κινείται και να ρίχνει. Ναι. Που βλέπεις κάτι περίεργα που ανεβάζουν στο ίντερνετ. Ναι.
1: Μα αυτό είναι. Αυτά τα κάνεις, ξέρεις πότε. Όταν σου κοπεί το ίντερνετ. Μια φορά που κόπηκε το ίντερνετ έμαθα να πλέκω.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Θέλω να σας πω όλους πάρα πολύ παλιά πίσω.
1: Πόσο ιστορία.
0: Αρκετά παλιά. Περίπου όταν ήσασταν 4 χρονών.
2: Α, 5. Εντάξει.
0: Ο καθένας από εσάς. Σε διαφορετική χρονολογία,
2: ναι,
0: βέβαια.
2: Okay, ναι.
0: Μελάνη, έχεις αδερφιά?
1: Έχω.
0: Τόλη, έχεις αδερφιά?
2: Έχω.
0: Βασίλη, έχεις αδερφιά?
3: Έχω.
0: Και εγώ έχω. Οπότε όλοι έχουμε αδερφιά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πούμε.
1: Πού θέλει να καταλήξει.
0: Γιατί μαλώναν τα αδέρφια τότε.
2: Μάλιστα.
1: Για το ποιο θα κρατήσει το σπίτι.
0: Τι ποιο θα κρατήσει το σπίτι, ρε Μέλανη. Σιγά 4 χρόνια που κρατούσαμε το σπίτι. Εγώ, ας πούμε, τσακωνόμουν με τα αδέρφια μου και φώναζα.
1: Όταν μικροί,
0: φώναζα τη μαμά μου γιατί με ακουμπάει.
2: Ναι, σωστά.
0: Ωραία, μαμά, αυτό με ακουμπάει.
2: Ναι.
0: Και έλεγα, μου λέει, όχι, δεν τον ακουμπάω. Μου λέει τα αδέρφια μου και μου κάνει έτσι με το δάχτυλο. Μου ακουμπούσα. Δεν τον ακουμπάω, δεν τον ακουμπάω. Και εγώ έλεγα, μαμά, με ακουμπάει.
2: Έχει σημασία όμω, ήσουν ο μεγαλύτερο.
0: Όχι, ο μεγαλύτερο.
2: Και έλεγε εσύ ο μεγαλύτερο, μαμά με ακουμπάει.
1: Να σου πω, αυτό εξηγεί πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι, εγώ έλεγα ότι μ' ακουμπάει. Ο αδερφός μου έλεγε, μα με αναπνέει τον αέρα μου.
2: Ναι, οκ.
0: Κάθε τη μεριά μου.
1: Πολλά τώρα.
0: Κάθε τη μεριά μου το λέγατε. Δεν τσακώνεστε με τα αδέρφια σου.
1: Εγώ έχω μεγάλη διαφορά.
3: Αλλά δεν μπορέσαμε να
2: κάνουμε. Δεν μπορέσαμε, ναι.
0: Έλα, αλήθεια, πείτε με κάτι που εσείς τσακώνεστε.
2: Σίγουρα για τα παιχνίδια. Σε ηλικία 4 χρόνων, έτσι, εγώ φαντάζομαι όταν ήμουν 4, ο αδερφός μου ήταν 2.
0: Εσύ είσαι μεγαλύτερο.
2: Εγώ είμαι μεγαλύτερο επίσης. Ναι, 2 χρόνια έχω διαφορά με τον έναν, 8 με τον άλλον. Οπότε στην ηλικία των 4, σίγουρα είχα έναν αδερφό, έτσι, ο οποίος ήταν μικρότερος κατά 2 χρόνια. Άρα σε εκείνη την ηλικία προφανώς για παιχνίδια. Και επίσης θυμάμαι ότι όταν εγώ ήμουν 2,5-3, κάπου εκεί.
0: Θυμάστε, ήταν ίσω 2,5.
2: Θυμάμαι. Από αυτά που μου έχουν πει, ναι. Ότι πήγαινα και τραβούσα τα πόδια του αδερφού μου από το παρκοκρέβατο.
0: Και έπεφτε κάτω.
2: Όχι, εντάξει, απλά το τράβαγα.
0: Και μακρύνανε.
2: Προκρούστης.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Εγώ έτσι θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό ή πάρα πολύ άχρηστο?
0: Όχι, είναι χρήσιμο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
2: Και γιατί είναι κάτι το οποίο θα έχουμε πάνω.
1: Και πώς λένε Μέλαν την ενότητα?
0: Η πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
2: Μάλιστα. Για πες μας.
0: Εγώ τώρα θέλω να σας ενημερώσω ότι χωρίς σάλιο.
2: Ναι. Ωραία, ναι, το ασάλιωτο, ναι.
0: Η ανθρώπινη γλώσσα.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει καμία απολύτως γεύση.
2: Αχ, αν δηλαδή δεν έχει σάλιο,
0: ναι,
2: η γλώσσα δεν μπορεί να.
0: Αχα.
2: Αυτό όντως είναι χρήσιμο.
0: Και πάρα πολλές φορές λένε, σας έχει τύχει να χάσετε τη γεύση σας?
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Όταν αρρωσταίνεις.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Ή την οσμή. Αλλά η γεύση κυρίως λέει έχει να κάνει με το ότι η παραγωγή σάλιου μειώνεται.
2: Α, και γι' αυτό δηλαδή.
0: Αχα.
2: Κοίτα εδώ, καμάρι που αποφάσισε να φέρει μια όντως χρήσιμη πληροφορία.
1: Δεν είναι και πολύ χρήσιμη, ψηλοάχρηστη.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και σημερινής μας εκπομπής.
1: Δεν έχεις κάνει σήμερα.
0: Τι. Δεν ξέρω τώρα. Έτσι χαλάρωσα γι' αυτό.
2: Κράτε τον άνθρωπο εδώ. Τον άνθρωπο εδώ τον Τόλι.
1: Λέει δύσκολη λέξη.
0: Εντάξει. Έκανα τώρα το σημερινή. Τι να κάνουμε. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τα likes και τα follow σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ από κοντά. Παρεούλα.
2: Μπράβο, Μέλανη.
0: Ευχαριστώ.

0: επιλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Σούπερ εκπομπάρα, Τάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Αυτό ήταν
2: γιατί. Ήθελα να πω εσένα, για να μην πει τον εαυτό.
0: Α, οκ. Και Βασίλη
2: Τσιγκάρη. Και καρδιά με κοιτάξει άγρια να με τραμπουκίσει.
0: Απλά προσπαθούσα να καταλάβω τι θες να κάνεις.
2: Το λέει και Λακόπουλο. Σου βάζω
0: Λακόπουλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αλλά μέχρι αύριο.
1: Ένα μένει να πούμε τι.
3: Bye.

δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: κόσμος στον κόσμο.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, 3η 26 Μαΐου. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα βρίσκεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άγγελα Ολκίν και θα δει χωριστά τους ηγέτες τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ η κυρία Ολκίν θα συζητήσει και με τους δύο τόσο την ουσία όσα και το μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μετά την Κύπρο η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα αναμένεται να μεταβεί σε Ελλάδα και Τουρκία. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν ήρθε τελευταία φορά στην Κύπρο και είχε χωριστές και κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη στις 28 Ιανουαρίου. Με τη συνάντηση εκείνη να επικεντρώνεται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έκτοτε οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν 3 φορές, την τελευταία στις 8 Μαΐου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν νάρκες. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την βούλησή του να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είτε θα συνάψει συμφωνία είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, πρόσθεσε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ απίφθινε έκκληση σε μουσουλμανικές χώρες να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει να εντάξει την διερεύνηση των συμφωνιών του Αβραάμ στην ευρύτερη προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, την ώρα που οι λεπτομέρειες μιας πιθανής συμφωνίας με την Τεχεράνη προκαλούν έντονες επικρίσεις από ρεπουμπλικανούς νομοθέτες. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία να προσχωρήσουν συμφωνίες του Αβραάμ, συμφωνίες εξομάλυνσης σχέσεων με το Ισραήλ, στις οποίες μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί τον Μπαχρέιν, το Καζακστάν, το Μαρόκο, το Σουδάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Τραμπ είπε ότι η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ θα πρέπει να υπογράψουν, ενώ κάλεσε επίσης το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν, παρότι η Τουρκία έχει αναγνωρίσει το Ισραήλ από το 1949 και η Αίγυπτος και η Ιορδανία έχουν ήδη συνάψει ειρηνευτικές συμφωνίες με το Ισραήλ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μποτζαμπά Χαμενέι, τοποθετήθηκε εν μέσω κρίσιμων διαπραγματεύσεων. Δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Ο Χαμενέι έκανε τις δηλώσεις αυτές στο κανάλι του στο Telegram. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για το κακό και την ίδρυση στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Την ίδια ώρα ξεπέρασε τα 4,50 δολάρια η μέση τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η παρατεταμένη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένει ανυπήλυτη σχεδόν 3 μήνες μετά την έναρξή της. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο πριν από ένα μήνα που ήταν γύρω στα 4 δολάρια και από τον μέσο όρο πριν από ένα χρόνο που ήταν γύρω στα 3 δολάρια. Η υψηλή τιμή της βενζίνης προκαλεί πολιτικό πονοκέφαλο στον Τραμπ εν όψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η απουσία από τη Βουλή πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν την κυβέρνηση δεν πρέπει να παραγνωριστεί, τόνισε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Τόνισε πως θα ήταν αυθαίρετο να λεχθεί ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πρέπει να μετρήσει ξανά τα κουκιά του για το 2028. Τόνισε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι ξανά υποψήφιος. Διαφώνησε με την ερμηνεία που γίνεται ότι ο πρόεδρος αναμετρήθηκε την Κυριακή με το Δημοκρατικό Συναγερμό, αναφέροντας ότι τα δεδομένα δεν είναι έτσι. Ισχυρίστηκε ότι την Κυριακή αναμετρήθηκαν οι κομματικές δυνάμεις και ότι ο πρόεδρος δεν συγκρούστηκε με το Δημοκρατικό Συναγερμό, αναφέροντας ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης προέρχεται από το DC. Διέψευσε τέλος παράπονα ότι ο πρόεδρος έδωσε κατεύθυνση προς Δίκο Ελάμ και προς κάποιους υποψηφίους του DC, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στη Νέα Βουλή δεν είναι ικανοποιητικό, παρόλο που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα του Κυπριακού Κοινοβουλίου, δήλωσε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου. Είπε ότι η Κύπρος απέχει κατά πολύ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο για τις γυναίκες βουλεύτριες, ο οποίος ανέρχεται στο 32%, ενώ στην Κύπρο είναι μόλις το 19%. Διαπιστώνει πως σε ό,τι αφορά την πολιτική δεν έχουν σπάσει ακόμη τα στερεότυπα που έχουν να κάνουν με το ρόλο των γυναικών. Είπε ότι η πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει ένα ασφαλές σύστημα που να προστατεύει τις γυναίκες εντός κοινοβουλίου, προτείνοντας τη λήψη μέτρων, όπως για παράδειγμα η υπογραφή μιας συμφωνίας για μηδενική ανοχή απέναντι στην παρενόχληση και τον σεξισμό. Με την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Βουλής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου η πρώτη ολομέλεια της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Βουλής Ανδρέας Χριστοδούλου είπε ότι η ημερήσια διάταξη της πρώτης ολομέλειας περιλαμβάνει αρχικά τη διαβεβαίωση των βουλευτών στη βάση του συντάγματος, έτσι ώστε να μπορούν να αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά τους. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής. Στη δεύτερη συνεδρία της Ολομέλειας θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Επιλογής, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Η Επιτροπή αυτή θα καθορίσει τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και θα συζητήσει ζητήματα όπως οι προεδρίες τους. Όπως σημείωσε, ο κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα ανάληψης προεδριών κοινοβουλευτικών επιτροπών από πολιτικές κομματικές ομάδες που διαθέτουν τουλάχιστον 7 βουλευτές, αριθμό που αντιστοιχεί στο 12% του συνόλου του σώματος. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίοδου 28-34 και για το πώς θα διευκολύνει την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουλά, προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε με επιμέλεια, ταχύτητα και αφοσίωση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι ηγέτες των κρατών μελών στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο θα συζητήσουν επί συγκεκριμένων στοιχείων προκειμένου να καταλήξουν στον επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων γίνεται προεργασία και των υπολείπων θεμάτων που θα απασχολήσουν τη Σύνοδο και σύμφωνα με την κυρία Ραουνά, οι ηγέτες θα συζητήσουν για την Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θέματα ασφάλειας και άμυνας αλλά και τις οικονομικές προκλήσεις. Στο Θησίο θα γίνουν σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα που πυροδοτεί ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις τελεχών της πρώτης γραμμής να είναι καθημερινές. Το βράδυ στις 8 Αλέξης Τσίπρας δίνει ραντεβού με την ιστορία. Όπως μεταδίδει η ελληνική δημόσια τηλεόραση, η εκδήλωση αποτελεί την κορύφωση μιας περίοδου έντονων διεργασιών με το πολιτικό σκηνικό και τον χώρο της κεντροαριστεράς να εισέρχεται σε φάση αναδιάταξης. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει τον μπλε με το κόκκινο, καθώς επίσης και το όνομα της κίνησης, καθώς και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας.

0: Επιτίδη υπαριστάνουν αστυνομικούς και αποσπούν χρήματα από πολίτες, προειδοποιεί αστυνομία. Συγκεκριμένα, κάτοικος Λευκωσίας 52 ετών ανταποκρίθηκε σε βιντεοκλήση που δέχθηκε από άγνωστο μέσο ηλεκτρονικής εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος παρίστανε ψευδώς ότι επικοινωνεί εκ μέρους του τμήματος μετανάστευσης, επικαλούμενος στη διεκπαιρέωση συγκεκριμένης διαδικασίας. Ο δράστης επέδειξε πλαστή αστυνομική ταυτότητα και κατάφερε να πείσει τον 52χρονο να του παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία καθώς και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών αποσπώντας σημαντικό χρηματικό ποσό. Η αστυνομία ενημερώνει ότι ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με το συγκεκριμένο τρόπο.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου επιλέγουν σήμερα το νέο Μητροπολίτη Πάφου βάσει του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα. Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων με 4 υποψηφιότητες. Την υποψηφιότητά τους υπέβαλαν αυτοπροσώπως ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, ηγούμενος της Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, Ιεράς Μονής Παναγίας Τροδιτήσης, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τριμηθούντος και ο Κοσμήτωρας Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και Αρχιμανδρίτης και Πρωτοσύγκελος Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου Ιωάννης Θεοχάρους.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται σε λίγο να έχουμε τα αποτελέσματα. Χθες το απόγευμα, υποστηριχτές του τέως Μητροπολίτη Τυχικού πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημοτικό Μεγαροπάφου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις διαδικασίες για εκλογή νέου Μητροπολίτη στην Πάφο. Τιμητικό για τον ίδιο χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής για την επανεκλογή του στη Βουλή ο Χρύσανθος Σαββίδης. Το ΔΙΚΟ είπε διέψευσε τις δημοσκοπήσεις, παρέμεινε σε διψήφιο ποσοστό και διατήρησε την κοινοβουλευτική του δύναμη. Για τον ίδιο είπε ότι η πρωτιά στους σταυρούς προτίμησης εναντί όλων των υποψηφίων βουλευτών της επαρχίας είναι τιμητική. Κ. Σαββίδης εξέφρασε ευχαριστίες και στήριξη και την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι ψηφοφόροι στο πρόσωπό του και του δίνουν, είπε, δύναμη να συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά με καθαρό στόχο να υπηρετεί τον πολίτη, την Πάφο και τον τόπο με πράξεις και αποτέλεσμα.

Ως επιβράδυση της δουλειάς του στη Βουλή τα προηγούμενα χρόνια χαρακτήρισε την επανεκλογή του στη Βουλή ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία για το κόμμα του τα αποτελέσματα των προχθεσινών εκλογών τόσο Παγκύπρια αλλά και για την επαρχία Πάφου. Διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί σκληρά μαζί με τους άλλους βουλευτές της Πάφου ώστε να υλοποιηθούν όλα όσα έχει υποσχεθεί στους πολίτες. Χαρά και ικανοποίηση εξέφρασε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του Δυσσύ Νικόλας Λιασίδης για την επίτευξη του στόχου του κόμματός του να καταστεί πρώτο κόμμα σε σταυρούς προτίμησης στις εκλογές της Κυριακής αλλά και για την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος δύο εδρών στην εκλογική περιφέρεια Πάφου. Ο Νικόλας Λιασίδης ευχαρίστησε τα μέλη, τα στελέχη και τους φίλους του Δυσσύ που δούλεψαν μέχρι την τελευταία στιγμή ώστε το κόμμα τους να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΟΝ, Νίκος Σαββίδης, που διεκδίκησε βουλευτική έδρα με το ΑΚΕΛ, χαρακτήρισε εξαιρετικό το αποτέλεσμα για το κόμμα του και ευχαρίστησε τους 1.836 ψηφοφόρους που στήριξαν την υποψηφιότητά του. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι έδωσε ένα έντιμο αγώνα τους τελευταίους 6 μήνες ως υποψήφιος βουλευτής, τονίζοντας ότι μαζί με τους άλλους 4 συνυποψήφιους του συνέβαλε στην αύξηση των ποσοστών του ΑΚΕΛ από 5.539 που πήρε πριν 5 χρόνια σε 7.444. Ο ίδιος συνέχισε, θα παραμείνει στις επάλξεις και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επαρχία μας. Ευχαριστίες στους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν εξέφρασε ο Ανδρέας Κεσούρης, υποψήφιος της ΔΥΠΑ στις εκλογές Κυριακής. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, απέδωσε την ήττα του κόμματός του στην έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών. «Χάσαμε τη μάχη», ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχει και η επόμενη μέρα. Ο Ανδρέας Κεσούρης συνεχάρει τέλος στους νέους βουλευτές της επαρχίας. Αναστάτωση επικρατεί στις σχολές οδηγών λόγω της ευνηδιαστικής απόφασης του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να αφαιρέσει τους κωδικούς για τις ημερομηνίες εξέτασης των υποψηφίων οδηγών. Ο εκπρόσωπος των σχολών οδηγών στην Πάφο, Σάββας Ευθυμίου, χαρακτήρισε την απόφαση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών απαράδεκτη και λήφθηκε, όπως είπε, χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους. Προειδοποίησε πως αν δεν ανακληθεί απόφαση, αύριο θα οργανωθούν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι επηρεαζόμενοι θα κλείσουν τις σχολές οδηγών.

0: Η Επαρχιακή Επιτροπή του Ακελπάφου καταδικάζει την απαράδεκτη ενέργεια της αφαίρεσης και κλοπής της πρωτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρήστου Κέλλη στην Κισόνεργα από αγνώστους, η οποία δικαιολογημένα, όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, προκαλεί αποτροπιασμό και αισθήματα θυμού και αγανάκτησης στους πολίτες, ιδιαίτερα τους κατοίκους του δημοτικού διαμερίσματος Κισόνεργας. Σε γραπτή ανακοίνωση, η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ εκφράζει την ελπίδα σύντομα οι έρευνες αστυνομίας να οδηγήσουν σε αποτελέσματα, να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να αποκατασταθεί το μνημείο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον δρόμο Αχέλιας Κολώνης. Κάτω από συνθήκες που διερευνά η αστυνομία, μοτοσυκλετιστής απόλυσε τον έλεγχο της μηχανής και κατέληξε σε χαντάκι στην άκρη του δρόμου. Μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Πάφου. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Άνδρης Καπουδιώτη στην οδό Θεσσαλονίκης στον αριθμό 4. Και στην πόλη Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου, στη λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις του απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Παρασκευή το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένη βροχή σε νότιες και ανατολικές περιοχές. Το Σάββατο αναμένονται ξανά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία μέχρι και το Σάββατο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου. Σε λίγο θα πάμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Να πούμε ότι μόλις πριν από λίγα λεπτά είχαμε και την απόφαση. Νέος Μητροπολίτης Πάφου εξελέγει από την Ιερά Σύνοδο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτωρας Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης. Στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της Αρχιεπισκοπής, τον κύριο Ιωάννη Αντωνιάδη, να δούμε τις περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη Πάφου.

Πάμε σε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία των μεσημβρινών διαδρομών.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 26 Μαΐου. Ώρα να πάμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Είπαμε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη, πρώτο σύγκελο της Μητρόπολης Τρεμιθούντας και κοσμήτερο της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας της Κύπρου, νέο Μητροπολίτη Πάφου. Θα έχουμε στη συνέχεια εκπρόσωπο από την Αρχιεπισκοπή, όπου θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Για την ώρα εμείς επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα, σε εκλογές της περασμένης Κυριακής και την ανάδειξη των 56 νέων βουλευτών του Κοινοβουλίου μας. Φιλοξενούμενός μας ο Ανδρέας Φακοντής, ο επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ. Καλό μεσημέρι, κύριε Φακοντή.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στους ακουράδες μας.
0: Να ξεκινήσω και να ζητήσω τα σχόλιά σας για το αποτέλεσμα των εκλογών, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε Παγκύπριο. Πώς σχολιάζετε την εμπιστοσύνη που έδειξαν και πάλι οι ψηφοφόροι στο κόμμα σας?
1: Ναι, τα αποτελέσματα μας βρίσκουν πάρα πολύ ικανοποιημένους. Οι στόχοι που είχαμε θέσει εξ αρχής έχουν επιτευχθεί και με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους στήριξαν και ψήφισαν τους εκλογικούς συνδυασμούς του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία, ως επίσης και όλους τους υποψήφιους μας, τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους που μπήκαν στην πρώτη γραμμή σε αυτόν τον πολύ δύσκολο προεκλογικό αγώνα. Σε Παγκύπριο επίπεδο, όπως έχετε σημειώσει, έχουμε αύξηση των ποσοστών μας, μια περίοδος 15 χρόνων όπου έφερε το ΑΚΕΛ μέσα από διάφορες εκλογές αναμετρήσεις να μειώνει την εκλογική του δύναμη. Σε αυτές τις εκλογές καταφέραμε να ανακόμψουμε αυτή την μείωση των ποσοστών μας και να αυξήσουμε την εκλογική μας δύναμη. Αυτό μας δίνει δύναμη, μας δίνει αισιοδοξία ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στα επόμενα χρόνια. Στην επαρχία μας έχουμε σημειώσει την μεγαλύτερη αύξηση, σχεδόν 5%, και έχουμε αυξήσει τα ποσοστά μας σε σημαντικό βαθμό. Οι ψηφοφόροι της ΠΑΦΟ μας έχουν κατάξει στην δεύτερη θέση και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και για την δική μας επαρχία, που θέλω να πιστεύω ότι έχουμε τις βάσεις, έχουμε τα ηχέγγυα για να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και στην επαρχία μας τα επόμενα χρόνια.
0: Πού αποδίδεται αυτή την αύξηση των ποσοστών στην επαρχία ΠΑΦΟ, κύριε Φακοντή?
1: Να πω ότι οι πολιτικές θέσεις του ΑΚΕΛ και της Κοινωνικής Συμμαχίας έχουν περάσει μέσα στην πλειοψηφία του κόσμου. Πήραμε ψήφους και λόγω των σωστών διαχρονικών μας θέσεων, το ότι είμαστε δίπλα από την κοινωνία, δίπλα από τον απλό άνθρωπο, όπως επίσης ένα μερίδιο στην όλη η επιτυχία οφείλεται και στους υποψήφιους μας, οι οποίοι έδωσαν το άπαντο δυνάμειον τους για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είχαμε ένα δυνατό πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο νεανικό, το οποίο και αυτό με τη σειρά του έχει αποδώσει και μας έχει βοηθήσει στο να έχουμε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα στην επαρχία της ΠΑΦΟ.
0: Μάλιστα. Παγκύπρια τώρα, το ΑΚΕΛ έχει εξασφαλίσει 15 έδρες στην Νέα Βουλή. Θεωρείτε ικανοποιητική αυτή την εκπροσώπηση?
1: Ναι, σίγουρα ήταν ένας από τους στόχους μας να μην μειωθούν οι έδρες μας. Είχαμε 15 έδρες στην ανερχόμενη Βουλή. Καταφέραμε να ξανακερδίσουμε τις 15 έδρες. Απολέσαμε τη 16η για μόνο 120 ψήφους. Αν το ΑΚΕ λάβανε ακόμα 120 ψήφους, θα παίρναμε τη 16η έδρα, την 4η έδρα δηλαδή, στην Λεμεσό. Δυστυχώς για τόσο μικρό αριθμό ψήφων απολέσαμε την 16η και παραμείναμε στις 15 έδρες στο Κοινοβούλιο.
0: Και τι σημαίνει αυτό για το κόμμα σας, το ότι παραμένει με 15 έδρες?
1: Αυτό σημαίνει ότι θα είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στην Βουλή. Θα μπορούμε να παίξουμε τον ρόλο μας, θα μπορούμε να περάσουμε τις πολιτικές και τις θέσεις μας, θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σε καλύτερο βαθμό την πλειοψηφία, τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας μας μέσα από προτάσεις νόμου, μέσα από νομοσχέδια, μέσα από εγγραφή αυτεπάγγελτων θεμάτων και όσο επίσης να ασκήσουμε ως πρέπει ως η αξιωματική αντιπολίτευση την ανάλογο έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στην κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Αυτές οι 15 έδρες που έχετε εξασφαλίσει σας δίνουν και προβάδισμα ή ενδεχομένως και την ευκαιρία να διεκδικήσετε και την Προεδρία της Βουλής?
1: Αυτό το θέμα θα το εξετάσουν τα αρμόδια σώματα του κόμματος. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες επαφές, κάποιες προσπάθειες. Θα διαφανεί αν θα υπάρξει αποτέλεσμα μέσα από τις διαβουλεύσεις και τις διάφορες συζητήσεις. Αλλά δεν μπορώ να προδικάσω αν το ΑΚΕΛ θα διεκδικήσει και με ποιο την Προεδρία της Βουλής.
0: Και ούτε φαντάζομαι και με ποιους θα συνεργαστεί για...
1: Και σίγουρα αυτό, διότι δεν πρέπει να γίνουν επαφές, πρέπει να γίνουν συζητήσεις. Και αν υπάρχει κοινή αντίληψη, κοινός στόχος και κοινή θέληση, τότε μπορεί να υπάρξουν και κάποιες συνεργασίες στο πλαίσιο της Προεδρίας της Βουλής, για τον νέο Πρόεδρο της Βουλής. Mm-hmm. Αν όχι, τότε το ΑΚΕΛ είτε θα θέσει τη δική του υποψηφιότητα, είτε θα στηρίξει κάποια άλλη από τις υποψηφιότητες που θα διεκδικήσουν την Προεδρία της Βουλής.
0: Mm-hmm. Πραγματοποιείτε ή οργανώνετε σαν κόμμα αυτές τις μέρες και κάποιες ανοιχτές συγκεντρώσεις σε όλες τις επαρχίες σαν ΑΚΕΛ Κοινωνική Συμμαχία. Για ποιο λόγο, κύριε Φακοντή?
1: Πολύ σωστά. Η πορεία προς τον λαό, η επαφή μας με τον κόσμο δεν σταματά με τις βουλευτικές εκλογές. Εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε επικοινωνία και επαφή με τον λαό. Αυτές οι συνάξεις γίνονται καταρχήν για να εκφράσουμε ένα ευχαριστώ στα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του κόμματος που εργάστηκαν σε αυτές τις εκλογές. Εκφράσουμε επίσης δημόσια ευχαριστώ και στους υποψήφιους μας και παράλληλα να δώσουμε τα δικά μας μηνύματα και τις δικές μας θέσεις ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να είναι δίπλα από τον απλό άνθρωπο, δίπλα από την κοινωνία, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και το βιωτικό τους επίπεδο, που είναι και ο απότερος μας στόχος, δηλαδή η προσφορά μας προς την κοινωνία, προς τον απλό άνθρωπο, προς τις μάζες του κυπριακού λαού. Στην ΠΑΦΟ θα γίνει αυτή η εκδήλωση, αυτή η συγκέντρωση, την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, στις 7.30 ώρα, στην πλατεία Γιάννη Σοφόκλη, έξω δηλαδή από το οίκημα της ΠΕΟ ΠΑΦΟΥ, και είναι μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους υποστηριχτές, τα μέλη, τους φίλους και τους υποστηριχτές του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνικής Συμμαχίας και κύριος ομιλητής είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο Στέφανος Στεφάν.
0: Μάλιστα. Την άλλη Τρίτη μας είπατε, τι ώρα?
1: Την άλλη Τρίτη στις 7.30 το βράδυ, έξω από τα γραφεία της ΠΕΟ στην πλατεία Γιάννη Σοφόκλη.
0: Θα ήθελα να ζητήσω και το σχόλιο σας για τους 5 βουλευτές που έχουν εκλεγεί για την επαρχία μας. Από το ΑΚΕΛ επανεκλέγηκε ο Βαλεντίνος Φακοντής, Χαράλαμπος Πάζαρος και Νικολέτα Κωνσταντίνου από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο Χρύσανθος Σαβίδης από το ΔΙΚΟ και ο Μπάρος από την Άμεση Δημοκρατία.
1: Ναι, ο καθένας θα κριθεί με το έργο του, με τις πράξεις του, με την δουλειά του στην Βουλή. Πήραν τη λαϊκή εντολή να εργαστούν για το καλό του κόσμου, για το καλό των πολιτών και του τόπου γενικότερα. Άρα ο καθένας θα κριθεί στην Βουλή. Οι τρεις από τους 5 είναι επανεκλεγέντες. Έχουν ανανεώσει ουσιαστικά, ο λαός τους έχει ανανεώσει την εντολή. Από εκεί και πέρα πρέπει ήδη να συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά και αποδοτικά για το καλό, πρώτα η κύρια της επαρχίας, των προβλημάτων της επαρχίας της ΠΑΦΟΥ και των πολιτών και γενικότερα ολόκληρης της Κύπρου. Ο δικός μας βουλευτής θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, θα συνεχίσει μέσα από τις γραμμές της κοινοβουλευτικής ομάδας και του ΑΚΕΛ γενικότερα να υλοποιήσει τις θέσεις και τις προτάσεις μας μέσα από το Κοινοβούλιο και παράλληλα να είναι κοντά και δίπλα στον κάθε πολίτη, στον κάθε ψηφοφόρο, στον κάθε κάτοικο της επαρχίας μας.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι σε πολλά θέματα οι βουλευτές κινούνται ομαδικά της επαρχίας ή κινούνταν ομαδικά τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, πώς σχολιάζεται, είναι βοηθητικό, περάσατε και από αυτή τη θέση?
1: είναι κάτι πολύ βοηθητικό, ιδιαίτερα για τα σοβαρά προβλήματα της επαρχίας. Και εγώ έχω πει πολλές φορές ότι τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Άρα όλοι μαζί, ενωμένοι, θα πρέπει να διεκδικούν για έργα ανάπτυξης, για δρόμους, για κτίρια, γενικότερα για την ανάπτυξη της πόλης και της επαρχίας της Πάφου, μέσα από τις δικές τους κοινοβουλευτές.

0: ή όχι.
1: Δεν γνωρίζω εγώ τον νέο Μητροπολίτη της Πάφου. Ο καθένας θα κριθεί όπως και αυτός θα κριθεί από τον λαό. Θα δούμε. Έχει αλλάξει και το καταστατικό της Εκκλησίας και πλέον οι ιεράρχες από μόνοι τους έχουν αποφασίσει και έχουν επιλέξει τον νέο Μητροπολίτη της επαρχίας μας.
0: Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, είχατε και μία παρέμβαση πριν από λίγο, μία γραπτή ανακοίνωση για το θέμα της κλοπής. Της προτομής του Χρήστου Κέλλη στην Ισόνεργα.
1: Ναι, είναι κάτι αποτρόπιο, είναι κάτι καταδικαστέο. Ελπίζω πίσω από αυτή την ενέργεια να μην κρύβονται πολιτικές σκοπιμότητες, πολιτικές πράξεις τέτοιες οι οποίες
0: το λέτε
1: πολιτικά
0: αυτό
1: κίνητρα.
0: Επειδή έγινε το βράδυ της Κυριακής.
1: Ναι, έγινε το βράδυ της Κυριακής μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Είναι, επαναλαμβάνω, καταδικαστέο, είναι αποτρόπαιο. Εμείς καλούμε αυτούς που έχουν κάνει αυτή την πράξη να επιστρέψουν την προδομή του ήρωα στο σημείο εκεί που την έχουν πάρει. Ήταν δύο προδομές, έχουν πάρει μόνο την μία προδομή. Mm-hmm. Γι' αυτό πίσω από αυτή την ενέργεια μπορεί να κρύβονται και πολιτικά κίνητρα. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες, όχι μόνο της επαρχίας, αλλά της Κύπρου ολόκληρης, ο Χρήστος Κέλλη. Έδωσε την ίδια τη ζωή του για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας και είναι κρίμα να υπάρχουν τέτοιοι συμπολίτες μας, τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι ενεργούν με τέτοιον τρόπο, αμαυρώνοντας ουσιαστικά με τις πράξεις του το όνομα και τις θυσίες ενός ήρωα που πρόσφερε ακόμα και την ίδια τη ζωή του για τον τόπο μας. Καλούμε επίσης τις αρμόδιες αρχές, τις αστυνομικές αρχές, την ίδια την κυβέρνηση να ενεργήσει ώστε να εντοπίσει και να φέρει ενώπιον των δικαστηρίων αυτούς που έχουν κάνει αυτή την αποτρόπια πράξη, ώστε να τιμωρηθούν όπως πρέπει να τιμωρηθούν για αυτή τους την αποτρόπια πράξη.
0: Μάλιστα. Θα δούμε πού βρίσκονται οι έρευνες αυτές, αν υπάρχει κάποιο φως και προς τα πού κινούνται τα μέλη της αστυνομίας, κύριε Φακοντή.
1: Ελπίζω οι έρευνες να οδηγήσουν στην εξιχνίαση αυτής της αποτρόπιας πράξης και οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια αλλάζουμε φιλοξενούμενο, ο Κωνσταντίνος Καρσεράς, ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΦΟΥ, είναι φιλοξενούμενός μας για την συνέχεια. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές, είχαμε τα αποτελέσματα. Ποια είναι η γεύση που σου αφήνει όλη αυτή η προσπάθεια?

0: προσπάθεια, με την ολοκλήρωσή της, Κωνσταντίνε.
1: Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη εμπειρία για έναν νέο, για έναν νέο υποψήφιο, τον πιο νεαρών υποψήφιων του Δημοκρατικού Συναγερμού. Με λίγο χρόνο προεκλογικής πορείας, περίπου δύο μήνες και κάτι μέρες, αφού είχα μπει και στην κούρσα λίγο πιο μετά από τους συνυποψηφιούς μου.
0: Ναι.
1: Έγινε μια όμορφη προσπάθεια, μια πολύ καλή επαφή με τον κόσμο. Μπήκαν κάτω έτσι κάποιες βάσεις, θέσεις. Πορευτήκαμε με έτσι ένα όμορφο κλίμα συνεργασίας, ενότητας. Δείξαμε και στον κόσμο ότι μπορούμε να είμαστε εκεί, να τους ακούμε, να τους εκπροσωπούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς τον λαϊκισμό και την τοξικότητα. Έτσι για μένα το αποτέλεσμα είναι όπως έχουν δει όλοι, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην επαρχία της Πάφου έχει αυξήσει αριθμητικά τις ψήφους του, καθώς και τις έδρες βουλευτών της, με την προσθήκη μιας έδρας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Μάλιστα, και αυτό είναι στα θετικά. Τι σου έμεινε από αυτή την προεκλογική, τι θα κρατάς στις αναμνήσεις σου, Κωνσταντίνε?
1: Θα κρατήσω την επαφή με όλον αυτόν τον όμορφο κόσμο της επαρχίας, την εμπιστοσύνη από τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους μεγαλύτερους θα έλεγα, που πίστεψαν στη νέα γενιά, στο ότι μπορούν να τους εκπροσωπούν με φρέσκες ιδέες, με διαφορετική προσέγγιση, και αυτό είναι κάτι το οποίο με γεμίζει και με κρατά αισιόδοξο για το μέλλον, γιατί είναι σημαντικό οι νέοι, οι οποίοι ασχολούνται και θέλουν να προσφέρουν στα κοινά, να είναι κοντά, να παραμείνουν εκεί με τις αξίες και τα ελληνικά που τους πρεσβεύουν. Έτσι και εγώ θα πορευτώ τα επόμενα χρόνια στο να είμαι κοντά στον Δημοκρατικό Συναγερμό, στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην κοινωνία της επαρχίας μου.
0: Μάλιστα. Τι θα πεις στους 500 τόσους ανθρώπους που σε τίμησαν με την ψήφο τους?
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Με ευγνωμοσύνη, τους ευγνωμονώ για όλη την στήριξη που με γνώρισαν, που με στήριξαν, που πίστεψαν σε μένα, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι βρήκαν στο πρόσωπο μου ίσως μια ελπίδα ή μια καλή προσωπικότητα για εκπροσώπησή τους στην Βουλή. Αλλά και σίγουρα σε όλους αυτούς τους οποίους δεν κατάφερα ούτε να τους γνωρίσω ακόμη, είμαι σίγουρος ότι θα τα πούμε από κοντά και θα έρθει η επόμενη μέρα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ κάθε καλό, καλή συνέχεια από εδώ και στο εξής, και οπωσδήποτε ήταν μια σημαντική εμπειρία αυτή η ανάμιξη με την προεκλογική και τις εκλογές τις βουλευτικές. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, γεια σου.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε σε εκλογές της Κυριακής, στα αποτελέσματα, στην εκλογή, στους εκλεγέντες και μη εκλεγέντες των ψηφοδελτίων. Για τη συνέχεια θα πάμε να χαιρετήσουμε τον Σωτήρη Κουπάρη, υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουπάρη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Τελικά δεν τα καταφέρατε να εκλεγείτε, παρότι έχετε πάρει ένα αριθμό ψήφων πέραν των 3.000 που σε κάποιους άλλους συνδυασμούς και οι εκλεγέντες δεν έχουν πάρει αυτόν τον αριθμό των ψήφων.
1: Καταρχάς να συγχαρώ τους 5 βουλευτές που εκλέγηκα, να τους συγχαρώ και να τους ευχηθώ καλή δουλειά και πάνω απ' όλα το κοινό καλό του κόσμου και της πατρίδας μας. Εμείς από την προσπάθεια που κάναμε, πιάσαμε περίπου 3.100 σταυρούς προτίμησης, δεν τα καταφέραμε να εκλεγούν. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους πολίτες που πίστεψαν σε μένα και στήριξαν αυτήν την προσπάθεια, την υποψηφιότητα. Μπορεί να μην καταφέραμε να εκλεγούμε, όμως δώσαμε έναν καθαρό, τίμιο, αξιοπρεπή και ανθρώπινο αγώνα. Mm-hmm. Είχαμε στην πορεία μας ήθος, σοβαρότητα και δεν ασχοληθήκαμε με κανέναν συνυποψήφιό μας ή αντιποψήφιό μας στο διόγο. Προσωπικά νιώθω πολύ περήφανος γιατί αυτή η υποψηφιότητα δεν στηρίχθηκε σε κανέναν συμφέρον, ούτε σε επιχειρηματίες, ούτε σε μηχανισμούς. Στηρίχθηκε στον κόσμο, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην καθημερινότητα που είχα εγώ, οι φίλοι και αυτοί που με υποστηρίξαν την παρουσία τους, στην εμπιστοσύνη που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια με τις δουλειές μας, με τις προσωπικές σχέσεις που είχαμε με τον κόσμο. Mm-hmm. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι που κανέναν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αναφέρθηκε, η προσπάθεια που έγινε και ειδικά στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς είναι για πρώτη φορά υποψήφιος από την περιοχή, παρόλο που είχαμε ακόμα 2 υποψηφίους, πήρε τους σε σταυρούν προτίμηση ψήφους από το Στρομπή μέχρι το Ομπομό 1.700. Αυτό το πράγμα δεν έγινε ποτέ μέχρι τώρα, από ό,τι θυμάμαι εγώ. Mm-hmm. Λόγω τούτου του σταυρούς που πιάσαμε και της περιοχής της πόλης Χρυσοχούς και στην Πάφο, τους 3% όπως είπα, η παράταξη του Δημοκρατικού Συναγερμού κατάφερε να κερδίσει ακόμη μια έδρα στην Πάφο. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε και πίστευε σε μια σοβαρή και υπεύθυνη προσπάθεια και υποψηφιότητα. Εντάξει, δεν είπαμε ότι το αποτέλεσμα είναι σεβαστό, οι εκλογές τελείωσαν, αλλά η αγάπη μου για τον τόπο και η διάθεση προσφορά δεν θα σταματήσουν εδώ. Mm-hmm. Θα συνεχίσω να είμαι παρόν στην κοινωνία, δίπλα στον άνθρωπο, δίπλα στον γεωργό, δίπλα στον μεροκαματιάρη, των συνταξιούχων. Αυτά όλα που υποσχέθηκα ότι θα δουλέψω, που ήδη δουλεύω, θα τα συνεχίσουμε. Γιατί για μένα η προσφορά δεν εξαρτάται από μια θέση ή έναν αξίωμα.
0: Είπατε ότι στην ευρύτερη περιοχή της πόλης είχατε και τον μεγαλύτερο αριθμό των σταυρών προτίμησης.
1: Ναι. Η πλήση σταυρή, ναι, ήταν και εκτοκομματική, γιατί εμείς καταφέραμε με την υποψηφιότητα μας να συλλέξουμε και να μας προωθήσουν και προβάλλουν και ανθρώποι που τη δεξιά, την αριστερά, τους κεντρώους, τα πάντα. Για να φανταστείτε ένα παράδειγμα σταθερό στο χωριό Αργάκα, όσοι ήταν προηγουμένως υποψήφοι αντιδημάρχοι, υποψήφοι πιο παλιά κοινοτάρχες, ήταν όλοι μαζί. Εμείς είμαστε μια υποψηφιότητα που ενώνει, δεν τη χάζει.
0: Μάλιστα. Η υποψηφιότητά σας έφερε και ψήφους από άλλες πολιτικές δυνάμεις στο Δημοκρατικό
1: Συναγερμό της Πάφου. Και αυτό και τα ποσοστά του κόμματος μας είναι αλήθεια. Νομίζω έχει το γράψει και το Πάφος Live σήμερα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν στις άλλες επαρχίες, στις άλλες περιοχές της επαρχίας, αν αυτή η προσοχή που δώσατε για τη συγκεκριμένη περιοχή ήταν κάπως υποδιέστερη για τις άλλες περιοχές.
1: Βασικά, εγώ βλέπω ότι έχασα τις εκλογές στην ΠΑΦ.
0: Στην πόλη της
1: Μόνο ΠΑΦ. Μόνο στην πόλη της ΠΑΦ. Mm-hmm. Μπορεί να μην ήμουν τόσο γνωστός. Μπορεί λόγω και του πατέρα της συνυποψηφίας μου της Νικολέτσας, ο κύριος Κωνσταντίνου, που ήταν εντρεωμένος, ήταν έξι θητείες είχε κάνει βουλευτής. Πάντα λέμε ότι ο νυν βουλευτής έχει ένα πλεονέκτημα. Είναι σεβαστό. Εγώ κρατώ την αγάπη του κόσμου, τις εμπειρίες και τους ανθρώπους που γνώρισα σε αυτή την όμορφη διαδρομή. Πραγματικά ήταν μια όμορφη διαδρομή. Θέλω να ευχαριστήσω, μια και μου δίνετε ευκαιρία, την οικογένεια μου, την γυναίκα μου, τις τρεις κόρες που με στήριξαν, που τους έλειψα, τους συνεργάτες μου. Να ευχαριστήσω το επιτελείο μας, που ήταν ανθρώποι νεαροί, που δεν ασχοληθήκαν ποτέ με εκλογές. Για να καταλάβετε, μπορεί να είμαστε και η μόνη υποψηφιότητα που δεν είχαμε οργανωτικό, δεν είχαμε έναν επιτελείο με ένα στέλεχος κάποιου κόμματος που να μας δώσει κάποιες κατευθυντήριες κόμματος ενώμενων των δημοκρατήσεων, να μας δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Στάθηκα δίπλα μου μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά, με σαβαρότητα και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Και απίστευτο τον τόπο μας. Γι' αυτό και το σλόγγαν μας ήταν ο Σωτήρης ο Κουπάρης, ο άνθρωπος σας. Ο άνθρωπος σας θα συνεχίσει να στηρίζει τα δίκαια, να λέει τις αλήθειες και να βοηθά τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Και από εδώ και στο εξής, στρέφεται η προσοχή σας στις τοπικές αυτοδιοίκησης, μια και είστε αντιδήμαρχος της Δούσας στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. Τι σας έμεινε να κρατάτε από αυτή την προεκλογική, τις εξορμήσεις και όλες αυτές τις επαφές που είχατε με τον κόσμο, κύριε Κουπάρη?
1: Η αγάπη που είχα από όλον τον κόσμο, παρόλο αν οι εκλογές, να πούμε, και επειδή μου είπαμε να λέμε τις αλήθειες,
0: ναι,
1: να πούμε τις αλήθειες και στο ράδι. Αν οι εκλογές γίνονταν χωρίς να πιέζει τα επιτελεία των κόσμων, η κρατική μηχανή, η κομματική μηχανή που λέμε, γιατί μέχρι τις εκλογές, την ώρα του ψήφου, θα από όλα τα επιτελεία έρχονταν τον κόσμο για να πάει να ψηφίσει. Για να πάει να του ψηφίσει, όχι να πάει στις κάλπες να ψηφίσει. Να πάει να του ψηφίσει. Έχει παρούσταση κάποιο ότι θα βγάλει με βουλευτή στην ΠΑΦ και πρέπει για όνομα του Θεού, δεν ξέρω εγώ. Αν αφήναν τον κόσμο να ψηφίσει με
0: νυφάλια,
1: νούσχημα, όσο δίνει θα ήταν να μην.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και οπωσδήποτε οι εμπειρίες που αποκομίσατε είναι σημαντικές.
1: Σίγουρα. Όταν μιλάμε για κάτω, δεν το θέλει ο Θεός, την επόμενη φορά.
0: Βεβαίως, γιατί όχι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.

0: με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια παραμένουμε στα των βουλευτικών εκλογών της περασμένης Κυριακής. Εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Μαρίνο Κλεάνθους, υποψήφιο της Δημοκρατικής Παράταξης στην Λευκωσία, εκ των αντιπροέδρων του κόμματος. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλεάνθους.
1: Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα μου δίνετε να μιλήσω σήμερα στο Ραδιοκόσμο.
0: Η Δημοκρατική Παράταξη δεν τα κατάφερε τελικά, έμεινε εκτός Βουλής. Το σχόλιο σας πρώτα, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να συγχαρούμε τα μέλη του νέου κοινοβουλίου, τόσο αυτούς που έχουν επανεκλεγεί, αλλά και αυτούς που μπαίνουν για πρώτη φορά στη Βουλή, και ειδικά να μου επιτρέψετε να πω σε αυτούς που είναι και ηλικιακά πιο νέοι, να τους ευχηθώ καλό αγώνα. Η κοινωνία έχει περισσότερες απαιτήσεις από αυτούς. Επομένως, εύχομαι πραγματικά να δουλέψουν και να τα πάνε πολύ καλά. Τώρα, σίγουρα για τη ΔΥΠΑ, αγαπητή Άννα, δεν είναι μια εύκολη ημέρα. Το αποτέλεσμα δεν μας δικαίωσε και οφείλουμε να δούμε, να εξετάσουμε τους λόγους και τις αιτίες του κακού αυτού αποτελέσματος και να δούμε πώς προχωρούμε.
0: Εσείς προσωπικά πού αποδίδετε αυτή την ήττα, κύριε Κλεάνθους?
1: Να σας πω, από μια πρώτη ανάγνωση και μετά από μια ψύχρεμη μελέτη και των καλπών, θα έλεγα ότι, επαναλαμβάνω, μια πρώτη ανάγνωση είναι αυτή. Το εκλογικό αποτέλεσμα της ΔΥΠΑ οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πράγματι και καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι ψήφος της ΔΥΠΑ είναι μια χαμένη ψήφος. Και αυτό όχι απλά είχε καλλιεργηθεί, αλλά να σας θυμίσω ότι για πρώτη φορά είχαμε και debate στα κανάλια στη βάση της εικόνας, της δημοσκοπικής εικόνας των κομμάτων και όχι του θεσμικού του ρόλου. Άρα επέλεγαν τα κανάλια να καλέσουν κάποια κόμματα και μόνον, επειδή δημοσκοπικά εμφανίζονταν να είναι ψηλά, ενώ κόμματα όπως η ΔΥΠΑ, που ήταν υφιστάμενα κοινοβουλευτικά κόμματα, δεν μας καλούσαν ή μας καλούσαν πολύ λίγο. Αυτό καλλιέργησε αυτή την εντύπωση ότι ψήφος στη ΔΥΠΑ είναι μια χαμένη ψήφος. Ο δεύτερος λόγος είναι μια σειρά από οργανωτικά θέματα και εσωτερικά θέματα που είχε ΔΥΠΑ σε κάποιες επαρχίες όπως είναι η Λεμεσός και όχι μόνο. Και ο τρίτος λόγος, αγαπητή Άννα, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τη μελέτη κάποιων καλπών, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι που θεωρούσαμε ότι είναι φίλοι μας, άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκαν μεν στη ΔΥΠΑ, αλλά ήταν φιλικά προσκύμενοι στη ΔΥΠΑ λόγω και της κοινής υποστήριξης προς την υποψηφιότητα τότε του Νίκου Χριστοδουλίδη, και μπαινοβγαίνουν αυτά τα πρόσωπα ή ομάδες στο Προεδρικό, φαίνεται ότι επέλεξαν να στηρίξουν υποψηφίους από άλλα κόμματα, είτε του ΕΛΑΜ, είτε του ΒΙΣ, είτε ακόμα και του ΔΥΚΟ. Αυτή είναι μια πρώτη ψύχρεμη ανάγνωση των αιτιών του εκλογικού αποτελέσματος της ΔΥΠΑ.
0: Δηλαδή κάποιοι σας το έπαιζαν σε διπλό ταμπλό, το λέω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, κύριε Κλεάνθους.
1: Ναι, να σας πω, δεν λέω ότι οι κύκλοι του Προεδρικού πολέμησαν τη ΔΥΠΑ, λέω ότι κάποιοι φίλοι της υποψηφιότητας του Νίκο Χριστοδουλίδη προτίμησαν να ψηφίσουν υποψηφίους από το ΕΛΑΜ και το ΔΥΣΥ, αντί ένα κόμμα όπως η ΔΥΠΑ που ήμασταν εκεί ψύχρεμα νους, μας στηρίζαμε, ειδικά στο Κυπριακό ήμασταν και το μόνο κεντρό κόμμα που είχαμε αυτή την στήριξη προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη για το συγκεκριμένο πλαίσιο λύσης. Άρα αυτό ήταν κάτι το οποίο μας στενοχώρησε. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλά παραπολιτικά και υπάρχει και ένα παρασκήνιο, φαίνεται, το οποίο θα φανεί τις επόμενες μέρες, ότι αυτό μπορεί να έγινε επί τούτου, εν όψει ίσως και του δρόμου των προεδρικών εκλογών του 28, που αν όντως ισχύει αυτό το παρασκήνιο, θα με επιτρέψετε να πω ότι ήταν και λίγο ανέντιμο προς εμάς.
0: Μάλιστα. Η επόμενη μέρα βρίσκει την ΔΥΠΑ εκτός Βουλής, με συμμετοχή ωστόσο στην κυβέρνηση. Ο κύριος Μουσούτας, ο Υπουργός Εργασίας, ήταν βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης, καθώς επίσης και άλλα στελέχη.
1: Ο κύριος Πάλμας,
0: βεβαίως. Ποιος θα είναι ο ρόλος της Δημοκρατικής Παράταξης από εδώ και στο εξής?
1: Καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλο τον προοδευτικό κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανησυχίες και έγνοιες για τον τόπο μας, από ανεξάρτητα από ιδεολογικές αναφορές. Έρχονται μπροστά μας πάρα πολύ κρίσιμες μέρες σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Και θα πρέπει όλοι να είμαστε σε εγρήγορση για αυτά που έρχονται. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς φαίνεται πως κάποιες μονάδες οι οποίες βολεύονται με το εφιστάμενο status quo πήραν κεφάλι στις εκλογές αυτές. Λοιπόν, εμείς όλοι οι οποίοι αγαπούμε την πατρίδα και πιστεύουμε στην προοπτική της επανένωσης της πατρίδας μας, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Αυτό είναι το πρώτο κάλεσμα που θα ήθελα να κάνω για τη μεγάλη εικόνα. Σε ό,τι αφορά τη μικρή εικόνα κατά τη ΔΥΠΑ, αγαπητή Άννα, σίγουρα το αποτέλεσμα για μας ήταν ένα σοκ. Έπεσε στέγη πάνω στα κεφάλια μας και άρα θα πρέπει συλλογικά, ψύχρεμα, να δούμε πώς προχωρούμε. Καταρχάς, να δούμε αν μας ενδιαφέρει να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας και μετά να δούμε πώς θα προχωρήσουμε την επόμενη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Είμαι αισιόδοξος γιατί πρέπει να είμαστε πάντοτε αισιόδοξοι. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Άρα, με συλλογικότητα, με συνευθύνη, θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο όμως. Θα πρέπει να μας βασανίσουν και να συζητήσουμε τα πάντα από την αρχή. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά.
0: Έχουν γίνει σκέψεις, έχουν αποφασιστεί πότε θα συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος, πότε θα εξετάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών, πότε θα ληφθούν αποφάσεις για την συνέχεια. Η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει ως κόμμα, θα αποδεκτείτε τις προκλήσεις, προσκλήσεις για το χώρο του κέντρου και την συνένωση, τι θα πράξετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι εύλογο να τίθενται αυτά τα ερωτήματα και ο καθένας θα απαντήσει με βάση τις δικές του προτεραιότητες και τις δικές του αρχές. Εγώ θεωρώ ότι καταρχάς η ΔΥΠΑ δεν δημιουργήθηκε επειδή υπάρχει οποιοδήποτε προσωπικό ή ψυχολογικό πρόβλημα με οποιοδήποτε άλλον πολιτικό ηγέτη ή πολιτικό ή κόμμα. Δημιουργήθηκε διότι έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς και ειδικά στο Κυπριακό είναι το μόνο κόμμα του κέντρου το οποίο στηρίζει τα δεδομένα, τα συμφωνηθέν πλαίσιο λύσης του ΟΗΕ και όχι μόνο. Με το ΔΥΚΟ, θα σας θυμίσω ότι το ΔΥΚΟ δεν τολμά να ψελίσει τη ζωνική δικαιωματική ομοσπονδία με πολιτική σωρήτα. Απορρίπτει το πλαίσιο Γκουτέρες, απορρίπτει το σενάριο επιστροφής από το σημείο που μείναμε στις διαπραγματεύσεις. Επομένως, ναι, γιατί όχι να συζητήσουμε με όσους ενδιαφέρον να συζητήσουμε, αλλά ξέρετε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Άρα, αν τεθεί οτιδήποτε, θα πρέπει να δούμε ο καθένας να βάλει τα δικά του κριτήρια και να αποφασίσει. Εγώ πιστεύω στην προοπτική ένα περίπου ποσοστό 10% αγαπητή Άννα του εκλογικού σώματος δεν έχει μπει που λέει ότι είναι στον λεγόμενο ενδιάμεσο χώρο δεν εκφράζεται σήμερα στη Βουλή.
0: Mm-hmm.
1: Άνθρωποι της οικολογίας, άνθρωποι με κοινωνικές ανησυχίες. Σε όλους αυτούς λοιπόν εγώ θέλω να τους πω να κάνουν υπομονή και δύναμη και συλλογικά να δούμε πώς μπορούμε να πορευτούμε ψύχρεμα την επόμενη μέρα. Γιατί έχουμε και ρόλο και πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι για το πώς προχωρούμε. Όμως, το λέω ξανά, γιατί δεν έπαιξε καθόλου στην προεκλογική περίοδο. Έρχονται δύσκολες μέρες και δύσκολες αποφάσεις για το Κυπριακό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, χρειάζεται όλοι να είμαστε σε εγρήγορση.
0: Mm-hmm. Άρα, με τα λεγόμενά σας, η Δημοκρατική Παράταξη δεν διαλύεται, θα συνεχίσει.
1: Κοιτάξτε, θα έχουμε συνεδρίαση προσεχώς, δεν έχει οριστεί ακόμα, αλλά νομίζω είναι θέμα λίγων ημερών. Και εκεί ο καθένας, ανάλογα με τα ερωτήματα που θα τεθούν, ο καθένας μάλλον θα είναι και ελεύθερος
0: mm-hmm.
1: να εκφράσει τις απόψεις του. Εγώ διακρίνω ότι υπάρχει μια βούληση για να συνεχίσουμε την προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε και τις μεγάλες πρακτικές δυσκολίες.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μένει να δούμε ποιες ακριβώς θα είναι και τελικές αποφάσεις.
0: Mm-hmm. Έτσι, γενικά την, το αποτέλεσμα, πώς σχολιάζετε για την Δημοκρατική Παράταξη? Είχαμε και τον κύριο Ανδρέα Κεσούρη φιλοξενούμενο χθες στην εκπομπή μας, ο οποίος απέδωσε στα οργανωτικά κυρίως και τα διαδικαστικά την αποτυχία του κόμματος. Ανά τον Παγκύπριο, εσείς πώς είδατε έτσι, γενικά τους ψήφους που έλαβαν οι υποψήφοι σας?
1: Ο φίλος μου ο Ανδρέας, ο οποίος έδωσε ένα έντιμο και πολύ όμορφο αγώνα, όπως και οι άλλοι υποψήφοι της ΔΥΠΑ στην ΠΑΦΟ, και πρέπει εδώ να ευχαριστήσουμε τόσο τους υποψηφίους όσο και τους πολίτες, οι οποίοι κόντρα στο κλίμα ψήφισαν και ακολούθησαν το δικό μας, τη δική μας πορεία μέχρι τέλους, θα τους ευχαριστήσω και θα τους συγχαρώ. Τελικά, ξέρετε, για χίλιους κάτι σταυρούς δεν καταφέραμε να πετύχουμε το 3,6 Παγκύπρια και για 500 σταυρούς δεν πετύχαμε τουλάχιστον να έχουμε ένα βουλευτή στη Λευκοσία, καθώς αγγίξαμε το 5% στη Λευκοσία, ενώ με 5,2 θα είχαμε έστω ένα βουλευτή στη Λευκοσία. Είναι και οργανωτικά τα προβλήματα. Τα είπαμε στην αρχή, είναι και η δημιουργία της, η εικόνα της που καλλιεργήθηκε της χαμένης ψήφου. Είναι όμως και κάποιες κάλπες, ειδικά στην ΠΑΦΟ, δείχνουν ότι δυστυχώς κάποιοι φίλοι, θα το πω ξανά, οι οποίοι είναι κοντά στην ήταν κοντά στην υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη, δυστυχώς δεν μας έδωσαν τη στήριξη που αναμέναμε από αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι παράλογες κάλπες, είναι ηλίου φανιότερων ότι υπήρξε φανερή πρημοδότηση υποψηφίων του του ΔΣΥ ή ακόμα και του ΕΛΑΜ σε κάποιες κάλπες από ανθρώπους οι οποίοι κανονικά πρέπει να σταθούν στον πούντο τους και να βοηθήσουν. Ένα κόμμα νούσιμο που στάθηκε δίπλα στον Νίκο Χριστοδουλίδη και ένα κόμμα το οποίο έφαγε ήδη πολύ μεγάλο τίμημα για την υποστήριξη προς τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, νούσιμα, ψύχρεμα, θα τα δούμε συλλογικά. Ο καθένας θα κάνει τη δική του ανάγνωση και θα δούμε πώς προχωρούμε την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Θα τα παρακολουθούμε, θα είμαστε κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλεάνθος.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και στην όμορφη πάθο μας. Να είστε καλά.

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό, μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μήνυμες, υβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, συνέχεια, 3η 26 Μαΐου. Συνεχίζουμε μετά των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, τα αποτελέσματα, εκλεγέντες και εκλεγήσεις, μη εκλεγέντες και λοιπά. Για την ώρα θα πάμε να φιλοξενήσουμε την Νικολέτα Κωνσταντίνου, την πρώτη Ελληνοκύπρια που εκλέγεται βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Πάφου. Να πούμε εδώ για τους ακροατές μας, λέω η πρώτη Ελληνοκύπρια βουλευτής που εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, ότι στην εκλογική περιφέρεια Πάφου είχαμε και την Τουρκοκύπρια, η οποία ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή το 1963 μετά το θάνατο σε αυτοκινητικό δυστύχημα του συζύγου τους, του Κιαζίμ Χαλίτ, που είχε εκλεγεί βουλευτής τον Ιούλιο του 1960 στις πρώτες βουλευτικές εκλογές. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε διατελέσει, όταν διαδέχθηκε το σύζυγό της, βουλευτής μέχρι και το 1963, όταν οι Τουρκοκύπροι αποχώρησαν από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Βουλή. Ιστορικά στοιχεία που είναι καλό να τα λέμε για να τα μαθαίνουν και οι νεότεροι. Πάμε λοιπόν αμέσως να χαιρετήσουμε την κυρία Νικολέτα Κωνσταντίνου. Καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια κυρία Κωνσταντίνου για την εκλογή σας.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Τι σημαίνει για σας η επιλογή αυτή από τον κόσμο και ιδιαίτερα αυτές οι 3.600 τόσοι σταυροί προτίμησης που έχετε εξασφαλίσει?
1: Είναι μεγάλη τιμή και η ευθύνη την οποία αναλαμβάνω. Δεν υπάρχει κάτι πιο τιμητικό από το να σε επιλέγουν χιλιάδες συμπολίτες σου και να βάζουν ένα σταυρό δίπλα στο όνομα σου. Υπάρχει και ο συμβολισμός της, ότι σπάσαμε επιτέλους τα ταμπού στην Πάφο και έχουμε γυναική εκπροσώπηση. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να περάσουμε από το συμβολισμό στην ουσία. Οι γυναίκες πλέον στην Πάφο αποδεικνύουν ότι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν, αποδεικνύουν ότι έχουν ενεργή φωνή, και αν είναι και αυτό που θέλω να αναδείξω με τις δικές μου δράσεις, ότι έχουμε ουσιαστικό λόγο και ενεργό ρόλο στα μεγάλα ζητήματα της επαρχίας μας, αλλά και σε ευρύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, την παιδεία, την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα. Οπότε γυρίζουμε σελίδα, προχωρούμε μπροστά στη νέα εποχή με γυναίκες οι οποίες μπορούν να ηγηθούν δυναμικά, ικανά και με πολλή δημιουργικότητα. Και αυτό θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να αναδείξω στην κοινοβουλευτική μου δράση.
0: Έχεις σκεφτεί, έχεις πάρει αποφάσεις για το πώς και προς τα πού θα κινηθεί αυτή η κοινοβουλευτική δράση, ποιες επιτροπές θα επιδιώξει να μετέχεις κλπ?
1: Με ενδιαφέρει μια γκάμα επιτροπών, δεν μπορώ να πω ότι με αφορά μόνο ένα ζήτημα. Με ενδιαφέρει η Επιτροπή Νομικών λόγω και της επαγγελματικής μου πορείας. Με ενδιαφέρει ασφαλώς η Επιτροπή Παιδείας. Με ενδιαφέρει η Επιτροπή Υγείας, για να διορθώσουμε και τις τρευλώσεις που υπάρχουν στο σύστημα. Με ενδιαφέρει η Επιτροπή Ενέργειας και η Επιτροπή Γεωργίας, γιατί θεωρώ ότι η Πάφος οφείλουμε επιτέλους να προχωρήσουμε προς μια πιο ισορροπή ανάπτυξη της υπαίθρου μας, και ο πρωτογενής τομέας είναι σίγουρα ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το ενισχύσουμε. Και μέσα από την Επιτροπή Γεωργίας είναι ένας τρόπος να γίνει και αυτό.
0: Βεβαίως, και εξάλλου η Πάφος χαρακτηρίζεται ως μια γεωργική επαρχία, ή τουλάχιστον ακριβώς χαρακτηριζόταν.
1: Όχι μόνο, αλλά είναι και ένας τομέας ο οποίος στην Πάφο μπορούμε να τον ενισχύσουμε περισσότερο.
0: Μάλιστα. Τι σου έμεινε από αυτή την προεκλογική εκστρατεία και την όλη προσπάθεια για ως ανάμνηση, Νικολέτα?
1: Απόλαυσα τη διαδρομή, είναι το μόνο σίγουρο. Από τις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, ήταν για μένα μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Απόλαυσα τη συναστροφή με τον κόσμο, τη διαδρομή στην επαρχία μας, γνώρισα ανθρώπους και περιοχές τις οποίες δεν είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ πρωτύτερα. Και ξέρετε, αυτή ακριβώς η συζήτηση με τον κόσμο, να ακούς τα προβλήματα τους, να ψάχνεις να βρεις τις λύσεις, να προσπαθείς να συμπαρασταθείς και να βελτιώσεις την καθημερινότητα των πολιτών. Ακόμα και πριν να έχεις ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσεις, όταν δεν έχεις κάποιο αξίωμα, δίνει μια αίσθηση σκοπού. Που τουλάχιστον για μένα προσωπικά είναι αναγκαία για να φτάσουμε και σε, να νιώθουμε πληρότητα. Οπότε ήταν πραγματικά μια απολαυστική εμπειρία. Εντάξει, είχε δυσκολίες, είχε κουράσει, υπήρχαν και κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί κάποιες φορές σε πληγώνουν πράγματα. Αλλά κατά τα άλλα μπορώ να πω ότι απόλαυσα αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Και οπωσδήποτε ήταν και κουραστική, αλλά και μια έτσι πορεία η οποία έκρυβε και κάποια άλλα έτσι ωραία συναισθήματα μέσα
1: από όλη αυτή
0: την προσπάθεια.
1: Ήταν μια δημιουργική πορεία. Ήταν έτσι πρωτόγνωρη η εμπειρία για μένα. Μπορεί να γνωρίζω από εκλογές, από 5,5 χρονών δεν ήταν κάτι καινούριο, αλλά το να είσαι εσύ στην πρώτη γραμμή είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Είσαι συνεχώς με κόσμο, αλλά τολμώ να πω ότι είναι και μια μοναχική πορεία, γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος και για την προεκλογική εκστρατεία και για το αποτέλεσμα. Επέλεξα, αν μη τι άλλο, να ηγηθώ εγώ της προσπάθειας της δικής μου. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονταν από μένα, για να έχω εγώ την ευθύνη, ούτως ώστε στο τέλος της ημέρας, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, να νιώθω ότι πραγματικά έκανα το σωστό, έκανα αυτό που έπρεπε, για να νιώθω καλά και με τον εαυτό μου.
0: Σαν παιδί βουλευτή, είχες πει από νωρίς ότι θες να ακολουθήσεις την πορεία και την καριέρα του πατέρα σου, του Κώστα Κωνσταντίνου?
1: Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Γιατί γνώριζα και τα καλά, γνώριζα και τα κακά αυτής της πορείας. Για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, βάζεις σε δεύτερη μοίρα όταν ασχολείσαι με την πολιτική και την καριέρα σου και την οικογένειά σου. Πρέπει να κάνεις πολλές θυσίες. Αλλά είναι τέτοια η πληρότητα που σου δίνει η αίσθηση ότι μπορείς να συνεισφέρεις για να βοηθήσεις τους πολίτες και να ανακουφίσεις τα προβλήματα τους, που αυτό δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Οπότε όταν ένιωσα ότι έχω την πολιτική ωριμότητα να βοηθήσω και να συμβάλλω ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων των συμπολιτών μας, τότε είπα ότι ναι, είναι η ώρα να τολμήσω να βγω μπροστά για να διεκδικήσω όσα μας αξίζουν.
0: Είναι η πρώτη φορά που το κόμμα σας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, θα έχει δύο βουλευτές στην επαρχία Πάφου. Τι σημαίνει αυτό για σας?
1: Σίγουρα ενισχύεται η φωνή και του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και των συμπολιτών μας. Και προσβλέπω σε μια γαστή συνεργασία με όλους.
0: Και φαντάζομαι και με τους υπόλοιπους βουλευτές επαρχίας για την πρόωθηση των θεμάτων που αφορούν την πόλη.
1: Ασφαλώς, εκεί δεν πρέπει να βλέπουμε κομματικά στρατόπεδα, αντιθέτως να ενώνουμε τις φωνές μας για την ενίσχυση των προβλημάτων της επαρχίας μας.
0: Κλείνοντας το ποσοστό των ψήφων που κατέλαβε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην Πάφο αλλά και Παγκύπρια, πώς σχολιάζεται?
1: Έχει στείλει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Φαίνεται ότι υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι κόντρα στην τοξικότητα, κόντρα στον καταγκαστικό λόγο χωρίς λύσεις, κόντρα στην πολιτική της φεδρότητας, έχουν δείξει ότι επιλέγουν σοβαρότητα, επιλέγουν αξιοπιστία, επιλέγουν σταθερότητα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εκ του αποτελέσματος, έχει την ευθύνη να ηγηθεί μιας προσπάθειας και μέσα στη Βουλή, αλλά και γενικά σε όλες τις δράσεις, για τις καλύτερες δυνατές συνενέσεις, συνεργασίες και παραγωγικές θέσεις, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πολίτες. Είναι πολύ τιμητικό που ο κόσμος επέλεξε το Δημοκρατικό Συναγερμό. Έχει δείξει ότι επιλέγει την υπεύθυνη και ευρωπαϊκή πορεία για τον τόπο, και αυτή την εντολή εμείς πρέπει να την αξιοποιήσουμε στα μέγιστα.
0: Μάλιστα.
1: Στα μέγιστα, συγγνώμη.
0: Σε αυτές τις εκλογές να πούμε ότι θα έχουμε 11 γυναίκες βουλεύτριες συνολικά στην νέα Βουλή. Να σε ευχηθούμε καλή δουλειά, κάθε καλό, και οπωσδήποτε από εδώ και στο εξής
1: θα τα λέμε συχνά.
0: Θα τα λέμε πιο συχνά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Ήταν η Νικολέτα Κωνσταντίνου, λοιπόν, η βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και μια και κάναμε αναφορά στις γυναίκες, τις 11 που έχουν καθίσει στα έδρανα της νέας Βουλής, ονομαστικά να τις αναφέρουμε. Στην περιφέρεια Λευκωσίας Θα κάνουμε αρχή αμέσως, κυρίες και κύριοι. Σάβια Ορφανίδου, Δυσσή, Χριστιανά Ερωτοκρήτου, Δίκο, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Άλμα. Στη Λεμεσό έχουμε την Φωτεινή Τσιρίδου από το Δυσσή, Μαρίνα Νικολάου, τη βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, και την Αργεντούλα Ιωάννου, επίσης του ΑΚΕΛ. Στη Λάρνακα, Ανίτα Δημητρίου, του Δημοκρατικού Συναγερμού. Στην Πάφο, η Νικολέτα Κωνσταντίνου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Στην Αμόχωστο, Νταϊάννα Κωνσταντινίδη της Άμεσης Δημοκρατίας. Θεουλίτσα Δρουσότου, Άλμα. Και στην Κερίνια, Αναστασία Χάσικου. Αυτές λοιπόν είναι οι 11 γυναίκες που έχουν εξασφαλίσει εκλογή στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας ότι έχουμε νέο Μητροπολίτη Πάφου, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγορίος Ιωαννίδης, πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Τριμηθούντας, κοσμήτωρας θεολογικής σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου. Είναι ο νέος Μητροπολίτης που εξέλεξε πριν από μία περίπου ώρα η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Κύπρου. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνιάδη, τον θεολόγο εκπρόσωπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την εκλογή του νέου Μητροπολίτη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Άσπρος καπνός, λοιπόν, έχουμε νέο Μητροπολίτη.
1: Άσπρος καπνός, όπως το λέτε ακριβώς, έχουμε πλέον νέο Μητροπολίτη για τη Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου. Μετά από ένα χρόνο με αλληνοδίες, με ζητήματα τα οποία είχαν προκύψει από την έκθεση του Δέους Μητροπολίτη Πάφου κυρίου Τυχικού από τον θρόν της Πάφου, φτάνουμε πλέον σε ένα αίσιο τέλος. Κλαίγει και με ευρύτατη πλειοψηφία εντός της Συνόδου ο νέος Μητροπολίτης Πάφου και πρόκειται για τον πατέρα Γρηγόριο Ιωαννίδη, αρχιμανδρίτη από την είναι με μια πολύ μεγάλη έτσι, εμπειρία και στη διαπίμανση και στον χώρο της Εκκλησίας. Είναι πάνω από 20 χρόνια κληρικός, είναι πρωτοσύγγελος εκεί της Ιεράς Μητρόπολης Τριμηθούντος με ένα πολυσχηδές έργο και αυτόν τη χάνει και πολύ αγαπητό στην περιοχή από τους πιστούς εκεί που τον γνωρίζουν όλοι προσωπικά. Τη χάνει να είναι επίσης και καθηγητής στην θεολογική σχολή της Εκκλησίας Κύπρου με ευρύτατες σπουδές, απόφυτος θεολογικής σχολής Αθηνών, με σημαντικότατες μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στα θέματα λειτουργικής στη Ρώμη, σε Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Επομένως, θεωρώ ότι πλέον μπαίνει έτσι σε έναν κλίμα σύμπνοιας, σε έναν κλίμα κατευνασμού πλέον και η Ιερά Μητρόπολη Πάφου, η οποία ετοιμάζεται πλέον να υποδεχθεί τον νέο της Μητροπολίτη.
0: Να πάμε έτσι λίγο στα διαδικαστικά, στην εκλογή. Η ψηφοφορία ήταν μυστική, πώς διεξήχθη, ποια ήταν ομόφωνη η εκλογή. Είχαμε 4, αν δεν κάνω λάθος, υποψηφιότητες, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, είχαμε 4 υποψηφιότητες. Να πούμε ότι σύμφωνα και με τον νέο καταστατικό χάρτη, οι εκλογές Μητροπολιτών και Επισκόπων γίνονται από την Ιερά Σύνοδο. Η Ιερά Σύνοδος είναι αυτή η οποία που εκλέγει τους Μητροπολίτες με μυστική ψηφοφορία. Πήραν δηλαδή οι αρχιερείς συνοδικοί ένα ψηφοδέλτιο στα χέρια τους, που ουσιαστικά είναι ένα λευκό χαρτί, σφραγισμένο όμως με σφραγίδα της Ιεράς Συνόδου, και έγραψαν πάνω ένα όνομα από τους 4 υποψήφιους, τον οποίο θεωρούσαν ήδη ως τον καταλληλότερο για να αναλάβει τη Μητρόπολη Πάφου. Από αυτή τη διαδικασία, την πρώτη διαδικασία, να πούμε, άρα εξελέγει από την πρώτη, στην πρώτη ψηφοφορία, να πούμε ότι για να εκλεγεί κάποιος από την πρώτη ψηφοφορία θα πρέπει να λάβει απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 50-1, δηλαδή έχουμε 16 μέλη σύνοδος, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8-1, δηλαδή από 9 και πάνω, για να εκλεγεί από την πρώτη ψηφοφορία, αλλιώς επαναλαμβάνεται η διαδικασία με τους δύο επικρατέστερους.
0: Άρα από την πρώτη.
1: Άρα ακριβώς εξελέγει από την
0: άρα
1: πρώτη.
0: Άρα πήρε περισσότερους από τους 9.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να έλαβε 11 ψήφους από την πρώτη ψηφοφορία και άλλος ένας ψήφισε κάποιο. Υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο με ψήφο σε κάποιον άλλο από τους υποψηφίους και 4 λευκά. Επομένως, είχαμε από την πρώτη ψηφοφορία εκλογή και αυτό έχει τη σημασία του. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να οριστεί κάποια μέρα η οποία θα γίνει η χειροτονία στον τρίτο βαθμό ιεροσύνης, που είναι ο βαθμός του Επισκόπου, ναι, του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Και να.
0: Και η εθρόνηση, λίγο, φαντάζομαι.
1: Λίγο πριν να διαβαστεί και το μήνυμα.
0: Μάλιστα.
1: Και η ενθρόνηση μετά, ναι. Ακριβώς. Θα γίνει και η ενθρόνηση, η οποία ενθρόνηση θα γίνει στην Πάφου. Δηλαδή, συνήθως η χειροτονία μπορεί να γίνει στον καθεδρικό ναό, σε κάποιο συλλήτουργο που γίνεται από όλους τους αρχιερείς. Mm-hmm. Και μετά να γίνει η χειροτονία του. Συγγνώμη, η ενθρόνησή του να γίνει
0: στον
1: Μητροπολιτικό Ναό στην Πάφο.
0: Μάλιστα. Και ουσιαστικά από την εθρόνηση και μετά ανάληψη των νέων καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη Πάφου.
1: Ακριβώς. Αναλαμβάνει μετά καθήκοντα. Σας λέω, πρόκειται περί ενός εξαιρετικού και ως κληρικού και ως ανθρώπου, αλλά και ως επιστήμονα στον χώρο της θεολογίας, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Είναι ευχής έργων και θα έλεγα ότι είναι πολύ ευλογημένη η Πάφος που την χάνει να αναλαμβάνει ένας τέτοιος άνθρωπος στην διαπίμανση του ποιμνίου της Πάφου, και γι' αυτό θα σταθούν και όλοι δίπλα του και αρρωγή προς το έργο του.
0: Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να έχουμε τα οποιαδήποτε παρατράγουδα? Χθες είχαμε άλλη μια εκδήλωση διαμαρτυρίας υποστηριχτών Τυχικού. Είχαμε και μια έτσι παρέμβαση του ίδιου του Τυχικού, την οποία χαρακτήριζε αντικανονική την διαδικασία εκλογής νέου Μητροπολίτη κλπ. Σας ανησυχούν όλα αυτά, κύριε Αντωνιάδη?
1: Όχι, δεν μας ανησυχούν. Θεωρώ ότι πλέον, εκτός από μια πολύ πολύ μικρή μερίδα, να δεν κάνω λάθος, και χτες ήταν ίσως κάποιες δεκάδες, mm-hmm, λιγότεροι και από 20, δεν ξέρω πόσοι. Άκουγα προηγουμένως κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες που από παρουσία δημοσιογράφου λέει γύρω στα 15-20 άτομα ήταν, mm-hmm, ο αριθμός των διαμαρτυρωμένων. Είδαμε και ένα πολύ πολύ μικρό αριθμό εκεί στην Αρχιεπισκοπή έξω. Το ζήτημα είναι ο κόσμος να μην παρασύρεται από τέτοιες ομάδες ζηλωτών ή που εκφεύγουν από τα της Εκκλησίας και των αποφάσεων της Συνόδου και παίρνουν άλλους δρόμους, άλλες ατραπούς, να παραμείνουν κοντά στην Εκκλησία, να παραμείνουν κοντά στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, οι οποίες έχουν την έγνοια και το καλό της Εκκλησίας. Ομάδες ζηλωτών ή αποτυχισμένων ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, θέλουν να κάνουν κακό στην Εκκλησία, να μην βρίσκουν τουλάχιστον βίκαιο αότα σε πιστούς εκεί στην Πάφο. Το καλύτερο σε αυτήν την περίπτωση είναι ακριβώς που είδα και χθες μια ομιλία, ήταν σαν διάγγελμα που είχε μιλήσει ο τέος Μητροπολίτης Πάφου. Το καλύτερο σε αυτήν την περίπτωση είναι η υπακοή και στη Σύνοδο και στους κανόνες της Εκκλησίας, mm-hmm, μας και για το καλό ακριβώς και του ιδίου, όπως είχε μπει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην απόφαση της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για το καλό πρώτιστα και το πνευματικό καλό του ιδίου, αλλά και της ίδιας Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ένα χρόνο λοιπόν μετά, ο Μητροπολιτικός Θρόνος της Πάφου έχει πληρωθεί. Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας της Κύπρου, νέος Μητροπολίτης Πάφου. Μας είπατε ότι αναμένετε ότι σύντομα θα έχουμε και την επίσημη τελετή και της
1: χειροτονίας και μετά και την ενθρόνηση στην Πάφο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Να οριστούν οι μέρες και να δούμε πότε ακριβώς θα ορίσει και η σύνοδος.
0: Θα έχουμε εκ νέου σύνοδο για...
1: Θα συνεννοηθούμε μεταξύ τους, όχι ο σύνοδος, δηλαδή να βγει κάποια ανακοίνωση, αλλά να συμφωνήσουν μεταξύ τους και οι συνοδικοί πότε είναι καλύτερα, πότε μπορούν και θα μας ανακοινωθεί.
0: Μάλιστα. Κρατάμε λοιπόν ότι από την πρώτη ψηφοφορία, με 11 ψήφους όπως μας είπατε, εξελέγει ο νέος Μητροπολίτης, 4 λευκά και ένα ψηφοδέλτιο το οποίο αναφερόταν σε άλλο υποψήφιο, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αντωνιάδη, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αμέσως αρχή με τις στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις αστυνόμευσης, οι οποίες συνεχίζονται ανά το Παγκύπριο κάθε βράδυ με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης αλλά και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων αυτών,

κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 339 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 117 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 56 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους 2 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκο τεστ, κατά τους οποίους 1 οδηγός εντοπίστηκε θετικός, ενώ να πούμε ότι στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 10 οχήματα.

Συνεχίζουμε με το αστυνομικό δελτίο. Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εντοπισμού πιστολιού και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, η οποία διαπράχθηκε στις 18 Μαΐου στη Λευκοσία, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών προχώρησαν στη σύλληψη άλλων δύο προσώπων 20 και 26 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ο 20χρονος εντοπίστηκε στην οικία του στη Λευκοσία και συνελήφθη το απόγευμα χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση. Στο πλαίσιο των εξετάσεων εντοπίστηκε κοντά στην οικία του 20χρονου πρόσωπο 26 ετών. Αυτός ανακόπηκε από μέλη της ΙΚΑΝ και κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού μειχτού βάρους 40 γραμμαρίων, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε χρηματικό ποσόν ύψους 1.245 ευρώ και συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα. Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση και σήμερα θα παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου Λευκοσίας για την έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους. Πάμε στη σύλληψη ενός 40χρονου για υπόθεση διάρρηξης κτηρίου και κλοπής περιουσίας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 40χρονο, ο οποίος καταζητείται για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής που διαπράχθηκε σε υπεραγορά στη Λευκοσία τον περασμένο Δεκέμβριο. Η διάρρηξη έγινε στις 20 Δεκεμβρίου. Με τους δράστες να αποσπούν χρηματικό ποσό. Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 40χρονου, βάσει της οποίας εκδόθηκε εναντίον του δικαστικό ένταλμα σύλληψης με το οποίο συνελήφθη. Πάμε σε μια φωτιά που είχαμε τα ξημερώματα σήμερα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 35χρονου στην Λευκοσία. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 2:40 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο στο δρόμο μπροστά από την πολυκατοικία όπου διαμένει ο 35χρονος. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, τα οποία και κατέσβεσαν την φωτιά. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις η φωτιά η οποία κατέστρεψε ολοσχερό στο αυτοκίνητο φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

Πάμε και στην σύλληψη ενός προσώπου για υπόθεση απαγωγής μιας 69χρονης. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε διάταγμα σήμερα κράτησης για 3 μέρες σε 40χρονο σε σχέση με υπόθεση αρπαγής και στέρησης ελευθερίας προσώπου, απέτησης χρημάτων με απειλές και άλλων αδικημάτων. Ο 40χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος χθες. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ενώ να πούμε ότι για την ίδια υπόθεση 24χρονος, ο οποίος τελούσε υπό εξαήμερη κράτηση, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας χθες, το οποίο ανανέωσε το διάταγμα κράτησής του για άλλες 4 μέρες. Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 16 Μαΐου Παρασκευή, άγνωστο πρόσωπο

που εισήλθε στην οικία της 69χρονης σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, απαιτώντας από την ίδια με απειλές να του δώσει χρηματικό ποσό. Η 69χρονη, υπό το κράτος φόβου, του έδωσε χρηματικό ποσό 200 ευρώ, ενώ στη συνέχεια αυτός αποχώρησε από το σημείο.

Πάμε και σε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Ζώνης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Ανδρέα Κετή, η φωτιά άρχισε από άχρηστα υλικά στο ισόγειο του κτιρίου και κατασβέστηκε από μέλη της πυροσβεστικής που έσπευσαν στη σκηνή. Στο χώρο, σύμφωνα με τον κύριο Κετή, συχνάζουν άστεγα άτομα. Ωστόσο, από τις έρευνες δεν εντοπίστηκε κανένα πρόσωπο εντός του κτιρίου.

Πάμε και σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε όχημα ιδιοκτησίας 28χρονου στη Λάρνακα. Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα γύρω στις 4:40. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι στην περιοχή Αγίου Θεοδόρου στη Λάρνακα. Τη φωτιά κατέσβεσαν μέλη της αστυνομίας και της ΕΜΑΚ. Και από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν το πρωί διαπιστώθηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε από έφλεκτη ύλη. Πάμε και σε μια νέα τηλεφωνική απάτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τις τελευταίες μέρες έγιναν αναφορές από πολίτες για λήψη μηνυμάτων στα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αφορούν δήθεν απλήρωτα εξώδικα τροχέας. Στα μηνύματα υπάρχει σύνδεσμος με τον οποίο οι επιτίδιοι καλούν τους πολίτες όπως τον ανοίξουν για να προχωρήσουν σε πληρωμή του εξώδικου με πρόθεση την απόσπαση προσωπικών ή και τραπεζικών δεδομένων και χρημάτων. Η αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να μην ανταποκρίνεται σε τέτοια μηνύματα. Τονίζει και καλεί τον κόσμο να μην ανοίγουν συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων, SMS, email από άγνωστους ή ύποπτους αποστολής, να μην καταχωρούν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες ιστοσελίδες και πάντοτε να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Προσοχή λοιπόν από επιτίδιους που συνεχώς βρίσκουν τρόπους για να ξεγελάσουν τους πολίτες. Αυτά λοιπόν και από το αστυνομικό δελτίο. Μέχρι και αυτή την ώρα. Εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε για τη συνέχεια να ρίξουμε μια ματιά στις καιρικές συνθήκες.

Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, τριών έως τεσσάρων μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και στους 12 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως νότιο-δυτική και αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Να πούμε ότι η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τώρα την Πέμπτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Παρασκευή το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένη βροχή σε νότιες και ανατολικές περιοχές. Το Σάββατο αναμένονται ξανά τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Μέχρι το Σάββατο η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα και για τον καιρό μας, για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, αλλά και τις αμέσως επόμενες μέρες μέχρι και το Σάββατο.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Ολοκληρώνονται σε αυτό το σημείο και σήμερα οι διαδρομές μας στην ενημέρωση. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12. Καλό υπόλοιπο, κυρίες και κύριοι, εμείς σας αποχαιρετούμε με Αλκίνο Ιωαννίδη.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95.2.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.
1: Έλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Μπορώ.
0: Μπορώ.
1: Πολλοί έχουν ακούσει τη μελαγχολική κραυγή του περιστεριού και μπορεί να αναρωτηθούν: θλίβονται τα πουλιά για τους αγαπημένους τους όταν χάνουν το τέρι τους? Το να καλούν ο ένας τον άλλον να μαζεύονται γύρω και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε έναν πεθαμένο σύντροφό τους είναι συνήθις φαινόμενο μεταξύ των εξαιρετικά ευφυών πτηνών μιας ομάδας πουλιών που περιλαμβάνει τις κίσες και τα κοράκια, λέει μια φοιτήτρια διδακτορικού στο περιβάλλον στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Και την ακούω και τη διαβάζω με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα πουλιά θρενούν τον χαμένο τους φιλών. Μάλλον είναι πιθανό να προσπαθούν να ανακαλύψουν εάν υπάρχει απειλή στο σημείο που συνέβη ο θάνατος, ώστε να μπορούν να την αποφύγουν στο μέλλον. Μάλιστα.
2: Μουτ.

Εντάξει, δεν ξέρω τι λέτε εσείς και τι συμβαίνει με τις γυναίκες και τα σώματά τους. Βλέπω κάτι post, γιατί είμαστε φίλοι, μου στέλνει διάφορα και στο inbox η Τζένιφερ Λόπες. Η κοιλιακή της, παιδιά, δεν υπάρχουν, και η γυναίκα είναι 56 ετών. Δηλαδή 56 ετών το σώμα κρεμάει, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, θέλει τετραπλάσιο χρόνο. Εκτός αν κάνεις αυτά κάτι μάτια ή κάτι, μου έρχονται κάτι στα social media, αν θέλεις να αποκτήσεις κορμί αυτό μέσα σε αυτό, θα πρέπει να κάνεις μάτια ή κλάι, μάτια. Κάπως τα λένε αυτά, δεν ξέρω. Μην πας στα γυμναστήρια, μόνο με μάτια. Παιδιά, γίνεται να τρώω μόνο και να παίρνουν αυτή τη μορφή κοιλιακή μου? Να μην κάνω ούτε το κλάιμαϊ, ούτε το τσάι φάι, τίποτα. Να βρεθεί ένα φαγητό που να το τρώμε, να έχει τη γεύση από παστίτσιο ή από μακαρόνια με κιμά ή από κάτι που αγαπάει ο καθένας μας. Να πει, ας πούμε, αυτό το πράγμα τώρα θέλω να έχει αυτή τη γεύση. Ωραία. Και όταν το τρώω, να μου φτιάχνει τους κοιλιακούς. Εδώ σε θέλω. Τεχνολογίες.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

0: ζηλεύω.
1: Έρχεται να αλλάξει τη ζωή μας σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο και την κυκλοφοριακή μας αγωγή. Νέα λωρίδα υψηλής πληρότητας χρησιμοποιείται σε Ισπανία και σε 20 πολιτείες των ΗΠΑ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια λωρίδα στην οποία μπορείς να πηγαίνεις ακόμα πιο γρήγορα. Η λωρίδα αυτή ονομάζεται Α370 στο εξωτερικό. Και τι γίνεται εκεί? Εκεί μπαίνουν αυτοκίνητα που κουβαλάνε από 2 και πάνω άτομα. Δηλαδή το πρωί που ξυπνάμε να πάμε στη δουλειά μας και είμαστε ένας-ένας μέσα στα αυτοκίνητα, αυτοί θα πηγαίνουν κανονικά. Αν όμως μέσα σε ένα αυτοκίνητο είναι 3 ή 4, έχουν πια προτεραιότητα. Και αυτό γίνεται και νόμος της Ευρώπης σιγά σιγά. Για να δούμε τι θα δούμε ακόμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

Διαβάζω ένα ρεπορτάζ για το τι μαθήματα κάνουν τα παιδιά στην Ινδία και λέει ότι παιδιά ηλικίας 12 ετών μαθαίνουν τα μυστικά του επαγγέλματος. Ποιου επαγγέλματος τώρα, ε? Τρία χωριά στην πολιτεία Πράντες της Ινδίας έχουν γίνει διάσημα για τα σχολεία κλεφτών, όπου παιδιά ηλικίας 12 ετών εκπαιδεύονται σε πορτοφολάδες, κλοπές και ληστείες από έμπειρους εγκληματίες. Τα τρία χωριά αυτά, που βρίσκονται περίπου 120 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πολιτείας Μοπάλ, φέρεται να είναι βρεφονιπιακή σταθμή για νεαρούς εγκληματίες, με τους γονείς να πληρώνουν στην πραγματικότητα δίδακτρα από 200 έως και 300 χιλιάδες ρούπιες, δηλαδή περίπου 2,5 με 3,5 χιλιάδες δολάρια. Τι λες, αλλά είναι δουλειά που για το μέλλον μάθε τέχνη και άστηνε, και αν πεινάσεις πια

Ποια είναι η σειρά που έσπασε όλα τα κοντέρ τηλεθέασης, αλλά οι αμοιβές ήτανε αμοιβές δεν βλέπω γλου. Ήτανε αμοιβές open. Οι ηθοποιοί δεν εξεργύρωσαν ποτέ αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Πριν διαβάσω το ποια ήταν η σειρά, το μυαλό μου πήγε σε ελληνική σειρά και μάλιστα στους απαράδεκτους που τότε ήταν νέοι και ο Μπέζος και ο Μπονάσος και η Παπαδοπούλου. Όμως δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για μια ξένη σειρά και μιλάμε για το Baywatch που άφησε εποχή, αλλά οι αριθμοί που πήραν οι ηθοποιοί ήταν χρήματα που κανένας από εμάς δεν φανταζόταν. Αποκαλύφθηκαν οι αμοιβές των πρωταγωνιστών για κάθε επεισόδιο και δεν ήταν αυτές που περίμενε κανείς για μια τόσο μα τόσο μεγάλη παγκόσμια επιτυχία. Η σειρά ανέδειξε πολλούς ηθοποιούς. Μετά έκαναν όλη μια μέτρια καριέρα, η αλήθεια είναι. Ήταν αφορμή να λάψει το αστέρι της Πάμελα Άντερσον. Δεν ανέλαψε ακριβώς το αστέρι της Πάμελα Άντερσον, αλλά οκ. Λατρεύτηκε από κοινό με νούμερα που ζαλίζουν. Η δημοφιλή σειρά είχε περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο θεατές την εβδομάδα και πουλήθηκε για 11 σεζόν. Από το 1989 μέχρι το 2001. Τώρα οι νεότεροι που δεν έχετε δει Πάμελα Άντερσον, παιδιά, στο Baywatch, στους τίτλους αρχής που τρέχει αργά σε μια παραλία με ένα κόκκινο στενό ολόσωμο μαγιό, όπου το στήθος πρέπει να είναι νούμερο 4 σε, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, και όλα τα παιδιά είχαμε αγαπήσει, όλα τα αγόρια είχαμε αγαπήσει αυτή τη σειρά και είχαμε μια φωτογραφία της Πάμελα από τον Baywatch μέσα στη μέσα πόρτα από την ντουλάπα μας. Οι ναυαγωσώστες κάθε εβδομάδα είχαν μια νέα περιπέτεια, πάντα όμως με αίσιο τέλος. Τα λεφτά όμως που δεν πήρανε ήταν κάτι που συζητήθηκε πάρα πολύ πριν από λίγο καιρό στο reunion που έγινε, παραλαμβάνω, 1,1 δισεκατομμύριο θεατές, παιδιά, πολύ σκοτεινό.

0: γεύση από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Δύο έφηβοι, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας, σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο σήμερα το πρωί στη Φλάνδρα του Βόρειου Βελγίου σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, όπως μεταδίδουν τα βελγικά δίχτυα επικαλούμενα τον Υπουργό Μεταφορών του Βελγίου. Η εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Αν Μπερτζέ, δήλωσε νωρίτερα ότι στο σχολικό επέβαιναν 7 μαθητές, ο οδηγός και μια συνοδός, και ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν είχε τραυματιστεί. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό δυστύχημα. Τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και τους οικείους τους, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Είδαμε κατά την προεκλογική περίοδο οι βασικές κυβερνητικές θέσεις να γίνονται αντικείμενο συζήτησης και αυτό πρέπει να αποτιμηθεί θετικά, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Σημείωσε ότι η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων έχει μια πιο κεντροδεξιά υφή, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε με όλους τους αρχηγούς κομμάτων που εξασφάλισαν κοινοβουλευτική παρουσία. Ανέφερε ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι πρόεδρος όλων των Κυπρίων και οφείλει να έχει επαφές με όλα τα κόμματα. Παράλληλα, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο ανασχηματισμού και εξόδου απομάκρυνσης της ΔΥΠΑ και της ΕΔΕΚΑ από την κυβέρνηση, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι κανένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου δεν προσδιορίζεται μόνο από την κομματική του ταυτότητα. Τόνισε ότι δεν ανησυχεί από μια ενδεχόμενη συνεργασία δυσίδικο και σημείωσε ότι όποιος σχεδιάζει για τις προεδρικές εκλογές του 2028 χάνει την ουσία, καθώς οι εκλογές γίνονται αυτοσκοπός. Για τις σχέσεις που θα έχει η κυβέρνηση με το ΕΛΑΜ, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι αυτές θα είναι ίδιες όπως με όλα τα κόμματα, ενώ για την ΕΔΕΚ και την ΔΥΠΑ επανέλαβε την θέση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι άξιζαν τα δύο κόμματα να είναι στην Βουλή, καθώς συνέβαλαν στην υλοποίηση κυβερνητικών πολιτικών. Την έναρξη λειτουργίας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και πληθυσμού ανακοίνωσαν ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού. Το σύστημα δίδει την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο στους χρήστες κινητών συσκευών που βρίσκονται εντός Κύπρου για περιπτώσεις όπου απειλείται η ζωή, η ασφάλεια ή η δημόσια τάξη. Όπως αναφέρθηκε, οι ειδοποιήσεις λαμβάνονται χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο ή εγκατάσταση οποιασδήποτε εφαρμογής ανεξαρτήτως παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή χώρας προέλευσης της κάρτας SIM και παρακάμπτοντας τη λειτουργία σήγασης της συσκευής. Το σύστημα τίθεται σε ισχύ από τις 2 Ιουνίου. Η Κύπρος καταγράφει ποσοστό 14,9% του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, τα οποία βασίζονται στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα για τις συνθήκες διαβίωσης και τα εισοδήματα του 2024. Ο αριθμός αντιστοιχεί σε περίπου 146.000 άτομα έναντι 14,6% ή περίπου 140.000 ατόμων το 2024. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 72,4 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 16,3% του πληθυσμού βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Γάζωσαν αυτοκίνητο επιχειρηματία 32 ετών στη Λάρνακα. Σύμφωνα με την αστυνομία, σήμερα γύρω στις 11:30 το πρωί, ο 32χρονος, ο οποίος διανυχτέρευσε με την σύζυγό του σε εξοχική κατοικία σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας, διαπίστωσε ότι τα δύο οχήματα τους, τα οποία στάθμευσαν εκτός του εξοχικού τους, έφεραν οπές πιθανόν απορρίψη πυροβολισμών. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πράγματι τα δύο οχήματα δέχθηκαν αριθμό πυροβολισμών από πυροβόλο όπλο, γεγονός που φαίνεται να έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τερμηθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, είναι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου μετά από ψηφοφορία στην Ιερά Σύνοδο. Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου εξελέγει με 11 ψήφους υπέρ. Μία ψήφος ήταν υπέρ του Ιερομόναχου Σοφρονίου, ενώ υπήρξαν και 4 λευκά. Το μήνυμα της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία και θα ακολουθήσει εσπερινός. Η χειροτονία θα γίνει την 5η 11 Ιουνίου 2026, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και στις 6 το απόγευμα θα γίνει η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο. Τιμητικό για τον ίδιο χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής και την επανεκλογή του στην Βουλή ο Χρύσανθος Σαββίδης. Το Δίκο είπε διέψευσε τις δημοσκοπήσεις, παρέμεινε σε διψήφιο ποσοστό και διατήρησε την κοινοβουλευτική του δύναμη. Για τον ίδιο είπε ότι η πρωτιά στου Σταυρού προτίμηση έναντι όλων των υποψηφίων βουλευτών στην επαρχία είναι τιμητική. Ο κ. Σαββίδης εξέφρασε ευχαριστίες, την στήριξη και την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι ψηφοφόροι στο πρόσωπό του και του δίνουν, είπε, την δύναμη να συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά, με καθαρό στόχο να υπηρετεί τον πολίτη, την Πάφο και τον τόπο με πράξεις και αποτέλεσμα. Ως επιβράβευση της δουλειάς του στην Βουλή τα προηγούμενα χρόνια χαρακτήρισε την επανεκλογή του στην Βουλή ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία για το κόμμα του τα αποτελέσματα των προχθεσινών εκλογών τόσο Παγκύπρη αλλά και για την επαρχία Πάφου. Διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί σκληρά μαζί με τους άλλους βουλευτές της Πάφου ώστε να υλοποιηθούν όλα όσα έχει υποσχεθεί στους πολίτες. Χαρά και ικανοποίηση εξέφρασε μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του Δυσσή Νικόλας Λιασίδης για την επίτευξη του στόχου του κόμματος του να καταστεί πρώτο κόμμα σε σταυρούς προτίμησης στις εκλογές της Κυριακής, αλλά και για την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος δύο εδρών στην εκλογική περιφέρεια Πάφου. Ο Νικόλας Λιασίδης ευχαρίστησε τα μέλη, τα στελέχη και τους φίλους του Δυσσή που δούλεψαν μέχρι την τελευταία στιγμή ώστε το κόμμα του να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΟ, ο Νίκος Σαββίδης, που διεκδίκησε βουλευτική έδρα με το ΑΚΕΛ, χαρακτήρισε εξαιρετικό το αποτέλεσμα για το κόμμα του και ευχαρίστησε τους 1.836 ψηφοφόρους που στήριξαν την υποψηφιότητά του. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι έδωσε έναν έντιμο αγώνα τους τελευταίους 6 μήνες ως υποψήφιος βουλευτής, τονίζοντας ότι μαζί με τους άλλους 4 συνυποψηφίους του συνέβαλε στην αύξηση των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ από 5.539 που πήρε πριν 5 χρόνια σε 7.444. Ο ίδιος συνέχισε θα παραμείνει στις επάλξεις και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επαρχία μας. Ευχαριστίες στους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν εξέφρασε ο Ανδρέας Κεσούρης, υποψήφιος της ΔΥΠΑΣ στις εκλογές της Κυριακής. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, απέδωσε την ήττα του κόμματός του στην έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών. Χάσαμε τη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχει και η επόμενη ημέρα. Ο Ανδρέας Κεσούρης συνεχάρει τέλος στους νέους βουλευτές της επαρχίας. Αναστάτωση επικρατεί στις σχολές οδηγών λόγω της ευνηδιαστικής απόφασης του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να αφαιρέσει τους κωδικούς για τις ημερομηνίες εξέτασης των υποψηφίων οδηγών. Ο εκπρόσωπος των σχολών οδηγών στην Πάφο, Σάββας Ευθυμίου, χαρακτήρισε την απόφαση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών απαράδεκτη και είπε ότι λήφθηκε χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους. Προειδοποίησε πως αν δεν ανακληθεί η απόφαση, τότε αύριο θα οργανωθούν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι επηρεαζόμενοι θα κλείσουν τις σχολές οδηγών. Η Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Πάφου καταδικάζει την απαράδεκτη ενέργεια της αφαίρεσης και κλοπής της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρήστου Κέλλη Σιγκισόνεργα από άγνωστους, η οποία δικαιολογημένα προκαλεί αποτροπιασμό και αισθήματα θυμού και αγανάκτησης στους πολίτες, ιδιαίτερα στους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Κισόνεργας. Σε γραπτή ανακοίνωση εκφράζει την ελπίδα σύντομα οι έρευνες της αστυνομίας να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να αποκατασταθεί το μνημείο. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Καπουδιώτη Άντρη που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 4 έναντι πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Πάφο και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3 και Βαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 από 4 και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και αρχικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2. Έρχεσαι.

επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Η Κύπρος καταγράφει ποσοστό 14,9% του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, τα οποία βασίζονται στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης και στα εισοδήματα του 2024. Ο αριθμός αντιστοιχεί σε περίπου 146.000 άτομα έναντι 14,6% ή περίπου 140.000 ατόμων τον προηγούμενο χρόνο, το 2024. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 72,4 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 16,3% του πληθυσμού βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό αυξημένο κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο ετός. Είδαμε κατά την προεκλογική περίοδο οι βασικές κυβερνητικές θέσεις να γίνονται αντικείμενο συζήτηση και αυτό πρέπει να αποτιμηθεί θετικά, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Σημείωσε ότι η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων έχει μια πιο κεντροδεξιά υφή, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων που εξασφάλισαν κοινοβουλευτική παρουσία. Ανέφερε ότι ο πρόεδρος Κωνσταντουλίδης είναι πρόεδρος όλων των Κυπρίων και οφείλει να έχει επαφές με όλα τα κόμματα. Παράλληλα, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο ανασχηματισμού και εξόδου απομάκρυνση της ΔΥΠΑ και της ΕΔΕΚΑ από την κυβέρνηση, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι κανένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου δεν προσδιορίζεται μόνο από την κομματική του ταυτότητα. Τόνισε ότι δεν ανησυχεί από μια ενδεχόμενη συνεργασία δυσίδικο και σημείωσε ότι όποιος σχεδιάζει για τις προεδρικές εκλογές του 28 χάνει την ουσία, καθώς οι εκλογές γίνονται αυτοσκοπός. Για τις σχέσεις που θα έχει η κυβέρνηση με το ΕΛΑΜ, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι αυτές θα είναι ίδιες όπως με όλα τα κόμματα, ενώ για την ΕΔΕΚ και τη ΔΥΠΑ επανέλαβε τη θέση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη ότι άξιζαν τα δύο κόμματα να είναι στη Βουλή, καθώς συνέβαλαν στην υλοποίηση κυβερνητικών πολιτικών. Την έναρξη λειτουργίας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert ανακοίνωσαν ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου και ο Υφυπουργός Έρευνας, Κοινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο στους χρήστες κινητών συσκευών που βρίσκονται εντός Κύπρου για περιπτώσεις όπου απειλείται η ζωή, η ασφάλεια ή η δημόσια τάξη. Όπως αναφέρθηκε, οι ειδοποιήσεις λαμβάνονται χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο ή εγκατάσταση οποιασδήποτε εφαρμογή ανεξαρτήτως παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή χώρας προέλευσης της κάρτας SIM και παρακάπτοντας τη λειτουργία σύγχασης της συσκευής. Το σύστημα τίθεται σε ισχύ από τις 2 Ιουνίου. Γάζωσαν αυτοκίνητα επιχειρηματία 32 ετών στη Λάρνακα. Σύμφωνα με την αστυνομία, σήμερα στις 11:30 το πρωί, ο 32χρονος, ο οποίος διανυκτέρευσε με τη σύζυγό του σε εξοχική κατοικία στο χωριό της επαρχίας Λάρνακας, διαπίστωσε ότι τα δύο οχήματά του, τα οποία στάθμευσαν εκτός του εξοχικού του, έφεραν οπές πιθανόν από ρήψη πυροβολισμών. Στην σκηνή μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πράγματι τα δύο οχήματα δέχτηκαν αριθμό πυροβολισμών από πυροβόλο όπλο, γεγονός που φαίνεται να έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δύο έφηβοι, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο σήμερα το πρωί στη Φλάνδρα του Βόρειου Βελγίου σε ισόπεδη σειροδρομική διάβαση. Μεταδίδουν βελγικά δίκτυα επικαλούμενα τον Υπουργό Μεταφορών του Βελγίου. Η εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Αστυνομίας δήλωσε νωρίτερα ότι στο σχολικό επέβαιναν 7 μαθητές, ο οδηγός και μία συνοδηγός, και ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν έχει τραυματιστεί.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Τριμηθούντος και κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, είναι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου μετά από ψηφοφορία στην Ιερασύνοδο. Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου εξελέγει με 11 ψήφους υπέρ, μία ψήφος ήταν υπέρ του Ιερομόναχου Σοφρονίου, ενώ υπήρξαν και 4 λευκά. Το μήνυμα της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, θα ακολουθήσει ο Εσπερινός. Η χειροτονία θα γίνει την 5η 11 Ιουνίου, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσία. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και στη ώρα 6 θα γίνει η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου Πάφου. Τιμητικό για τον ίδιο χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής και την επανεκλογή του στη Βουλή ο Χρήστατος Σαββίδης. Στο Δίκο είπε: διέψευσε τις δημοσκοπήσεις, παρέμεινε σε διψήφιο ποσοστό και διατήρησε την κοινοβουλευτική του δύναμη. Για τον ίδιο είπε ότι η πρωτιά στους σταυρούς προτίμησης έναντι όλων των υποψηφίων βουλευτών της επαρχίας είναι τιμητική. Ο κ. Σαββίδης εξέφρασε ευχαριστίες για την στήριξη και την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι ψηφοφόροι στο πρόσωπό του και του δίνουν, είπε, τη δύναμη να συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά με καθαρό στόχο να υπηρετεί τον πολίτη, την Πάφο και τον τόπο με πράξεις και αποτέλεσμα. Ως επιβράβευση της δουλειάς του στη Βουλή, τα προηγούμενα χρόνια χαρακτήρισε την επανεκλογή του στη Βουλή ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Χαρά και ικανοποίηση εξέφρασε μιλώντας στο ραδιοκλίνος ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του Δησί Νικόλας Λιασίδης για την επίτευξη του στόχου του κόμματός του να καταστεί πρώτο κόμμα σε σταυρούς προτίμησης στις εκλογές της Κυριακής, αλλά και για την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος 2 εδρών στην εκλογική περιφέρεια Πάφου. Ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΟ Νίκος Σαββίδης, που διεκδίκησε βουλευτική έδρα με το ΑΚΕΛ, χαρακτήρισε εξαιρετικό το αποτέλεσμα για το κόμμα του και ευχαρίστησε τους 1.836 ψηφοφόρους που στήριξαν την υποψηφιότητά του. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι έδωσε έναν έντιμο αγώνα τους τελευταίους 6 μήνες ως υποψήφιος βουλευτής, τονίζοντας ότι μαζί με τους άλλους 4 συνυποψηφίους του συνέβαλε στην αύξηση των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ από 5.539 που πήρε πριν 5 χρόνια σε 7.444. Αναστάτωση επικρατεί στις σχολές οδηγών λόγω ευνηδιαστικής απόφασης του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να αφαιρέσει τους κωδικούς για τις ημερομηνίες εξέτασης των υποψηφίων οδηγών. Ο εκπρόσωπος των σχολών οδηγών στην Πάφο, Σάββας Ευθυμίου, χαρακτήρισε την απόφαση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών απαράδεκτη και είπε ότι λήφθηκε χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους. Η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Πάφου καταδικάζει την απαράδεκτη ενέργεια της αφαίρεσης και κλοπής της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρήστου Κέλλη στην Κισόνεργα από αγνώστους, η οποία δικαιολογημένα προκαλεί αποτροπιασμό και αισθήματα θυμού και αγανάκτηση στους πολίτες, ιδιαίτερα τους κατοίκους του δημοτικού διαμερίσματος Κισόνεργας. Σε γραπτή ανακοίνωση εκφράζει την ελπίδα σύντομα οι έρευνες της αστυνομίας να οδηγούν σε αποτελέσματα, να διευκαθεί πλήρως η υπόθεση και να αποκατασταθεί το μνημείο. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Άντρη Καπουδιώτη που βρίσκεται στην Οδό Θεσσαλονίκης και του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρου Μακαρίου και Ευαγόρα Παλικαρίδη στην πόλη Χρυσόχους.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 12 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 στα υψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Την Παρασκευή το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένη βροχή σε νότιες και ανατολικές περιοχές. Το Σάββατο αναμένονται ξανά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις Χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης, γεμάτη χαρά, ευεξία και πολύ πολύ καλή διάθεση, έχει ξεκινήσει. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τις επόμενες 2 ώρες, εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Ιορδάνης αγαπητός, και ευθύς αμέσως, χωρίς να χάνω χρόνο, σας παρουσιάζω τους λόγους που μπορεί να γίνουν για σας σημαντικοί και να σας κρατήσουν μέχρι το τέλος σήμερα. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σε αγαπημένα τραγούδια, τα έχουμε. Με τους τρόπους επικοινωνίας ζητάτε το τραγούδι χωρίς ντροπές, θα τους πω σε λίγο. Και φυσικά έχουμε throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε viral ειδήσεις όπου υπάρχουν, έχουμε σίγουρα προτάσεις ταινιών και κρύο ανέκδοτο. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς πολλή σκέψη, μείνετε απλά συντονισμένοι στην παρέα μας.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις δύο ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Γιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και ταγκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Ιορδάνης αγαπητός. Σήμερα έχουμε μόνο ονομαστικές εορτές, δεν έχουμε πετίους. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Συνέσιο και Συνεσία. Τώρα, σαν σήμερα το 1770, λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου ορλοφικά. Επίσης, σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρυοανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε. Γιατί το βιβλίο ήταν πολύ στεναχωρημένο. Γιατί το βιβλίο ήταν πολύ στεναχωρημένο. Είχε πολλά προβλήματα μέσα για να λύσεις. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Ήταν βιβλίο μαθηματικών.

Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media. Βρείτε εμένα στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Με προτάσεις αγαπημένων σας τραγουδιών, με τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας και φυσικά, γιατί όχι, με φάνταστα story, με τα story από το χώρο που κινείστε αυτή τη στιγμή. Ταγκάρετε μας εκεί, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένουμε σε Facebook, Instagram, TikTok, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο ουσιαστική και φυσικά απευθείας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην επόμενη ταινία που προτείνω από τις κινηματογραφικές αίθουσες, που πάει πολύ καλά στο ελληνικό box office. Έχουμε αυτό το αφιέρωμα. Είπαμε την προηγούμενη και αυτή την εβδομάδα θα βάλω την προσοχή μου στον κινηματογράφο. Είναι καλή περίοδο για αυτό. Η οικογένεια Δεινοσαύρους. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων για μικρούς και μεγάλους. Πάει πάρα πολύ καλά στο ελληνικό box office. Έχει πολύ χιούμορ, περιπέτεια και οικογενειακά μηνύματα που πραγματικά μικροί και μεγάλοι θα έρθουν πολύ πολύ πιο κοντά. Οι μικροί θεατές λατρεύουν τους χαρακτήρες, ενώ οι γονείς βρίσκουν αρκετές αστείες στιγμές και συναισθηματικές σκηνές που λειτουργούν και για μεγαλύτερες ηλικίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και χωρίς πολλά λόγια, αλλά με δεσμεύσεις και υποσχέσεις, σας περιμένω αύριο.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

Γύρισα τον κόσμο με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο. Στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους. Που θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

δάση, σε απάτητα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα στις γη.

sparami lei, che ero

πετάει στα γεννητούρια. Πάει και κλαίει κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους, στους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως, στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Κόσμος 95.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
7: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος.

0: κόσμος στον κόσμο.
1: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
2: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
1: Κόφτε τώρα, παιδιά.
2: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Σιγά ρε.